0: ηλιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Στο Viber 6936 10102.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Ε, τι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
0: Νιάου.
5: Είστε σκράτ. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτ γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
11: Green.
10: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
18: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
17: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
18: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
11: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
6: Huh?
11: Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
12: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ

0: κατεβαίνει μέσα στην πόλη.
1: Τι?
0: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση, το κυκλαδίτικο καλοκαιριού.
3: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
13: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
14: Να ζήσετε!
15: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
17: Πάρτε του

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Πρώτο

έγραψε πλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

μουσική.

0: είμαστε Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάδα. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
14: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Στρόιτερ.
16: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
17: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
18: Και τι άλλο, Αντώνη?
17: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
18: Έτσι, μπράβο.
17: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
19: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
17: Ποιο σου με

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com. People have
1: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι! Πάμε!
5: Πού θα πάμε?
6: Κρήτη!
4: Μήλο!
3: Κρήτη λέω κι εγώ!
4: Μήλο!
6: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι!
6: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ!
7: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε,
9: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
14: Online.
13: Ναι.
14: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
13: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
14: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
13: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
15: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
17: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
16: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάγκερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
18: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
19: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
20: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Σφαίρα 102.2.
6: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, πρωινό Σφαίρα 102,2. Ξεκινήσαμε και για σήμερα, για ακόμη μια ημέρα, για ακόμη ένα πρωινό εδώ στο Σφαίρα 102,2. Λοιπόν, θέλω να σας πω για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Σήμερα δεν είμαστε live. Έχω όμως λίγες ώρες πριν από την Κεφαλονιά από όπου βρίσκομαι ετοιμάσει για εσάς το πολύ πρωινό. Για να είμαστε εδώ, για να κάνουμε την καθημερινή μας παρέα. Το έχω στείλει στον Νίκο. Ο Νίκος είναι στο στούντιο στην Αθήνα. Εγώ βρίσκομαι στην Κεφαλονιά έτσι για κάποιες υποχρεώσεις, θα σας τα πω στη συνέχεια γιατί, αλλά είπα να ετοιμάσω να στείλω την εκπομπή εδώ το 6 με 7 για να μην σας αφήσω μόνους σας και ο Νίκος είναι εκεί στο στούντιό μας στην Αθήνα για να παίξει και τις μουσικάρες του και να βάλει και όλα αυτά που έστειλα. Λοιπόν, είναι πρωινό Σφαίρα 102,2, Τετάρτη σήμερα και ο μήνας έχει 10 Ιουνίου 2026. Είναι η Vodafone εδώ και είναι στην παρέα μας και αν έχεις επιχείρηση ξέρεις ότι πρέπει να κρατάς ασφαλή, να την κρατάς.

0: πολλές οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
8: Πάρε μέρος τώρα, Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Πιείτε μια γουλιά καφέ, να κάνω κι εγώ το ίδιο και επιστρέφουμε εδώ, μη φύγει κανείς.
9: Τάρι, τάρι, τάρι.
10: Θέρδο μαξιλάρι.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2 και όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν και να μπει στο nation.stichiman.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι. Ένας νικητής μαζί με ένα φίλο ή μια φίλη θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου στις 15 Ιουλίου. Αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής, να νιώσεις τον παλμό στην κερκίδα και να δεις τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα και περιμένω τις καλημέρες σας, περιμένω τα μηνύματά σας. Είναι και εκεί στο στούντιο του Σφαίρα στην Αθήνα ο Νίκος ο Καλούδης. Είμαι και εγώ από εδώ στην Κεφαλονιά. Με ρωτάτε, μου στέλνετε μηνύματα τι κάνει στην Κεφαλονιά. Μία μέρα, παιδιά, μόνο σήμερα. Δηλαδή, σήμερα το μεσημέρι γυρνάω, να ξέρετε. Και θα σας πω μετά, έχω ιερό λόγο που βρίσκομαι εδώ. Περιμένω όμως τις καλημέρες σας, περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 6936 10 10 22. Έχουμε και Instagram, Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram και Νίκος Καλούδης. Και εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας, μας στέλνετε τις καλημέρες σας και γενικότερα ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, μας το στέλνετε για να επικοινωνούμε όπως κάνουμε κάθε μέρα 14 χρόνια τώρα εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Μετά τον ήλιο, δώσε στην επιδερμίδα σου τη φροντίδα που χρειάζεται με το Uniburn After Sun. Uniburn After Sun. Δροσίζει, καταπραίνει και επαναπλάθει το δέρμα, ανακουφίζοντας άμεσα από κοκκινίλα και κάψιμο με υαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι. Ενισχύει την ενυδάτωση και επιταχύνει την αποκατάσταση, ενώ το γιαούρτι προσφέρει φυσική καταπραϊντική δράση με υπέροχο άρωμα, μήλι παρή υφή και κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Και αν θέλετε και ένα tip έτσι από εμένα, βάλτε το στο ψυγείο, πιο άμεση ανακούφιση. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση ιδανική για την διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Τι λεπτοχειρισμό σήμερα το δίλημα, παιδιά.
2: Μιλήσκα,
3: είσαι μέτρος αυτά.

0: Από πού να αρχίσω,
1: από πού να αρχίσω, παιδιά, το έχω διαβάσει το email της Μαρίας.
2: Άιντε, μίλα!
1: Καλημέρα σας, λέει, παιδιά. Είμαι η Μαρία. Το έστειλε προχθές το email της η Μαρία. Είμαι φανατική ακροάτρια του πρωινού. Ακούω, λέει, από όταν ήμουν 13 χρονών. Θυμάμαι, λέει, που μας πήγαιναν οι γονείς στο σχολείο και άκουγα πρωινό σφαίρα και άκουγα το παιδικό τραγουδάκι. Λέει εδώ πέρα πάρα πολύ ωραία λόγια για την εκπομπή μας η Μαρία και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πλέον, λέει, είμαι 19 ετών. Και ο αδελφός μου είναι 21 μισό, σχεδόν 22. Εγώ, λέει, από τα παιδικά μου χρόνια από το σχολείο έκανα κολλητή παρέα με τον Απόστολο.
3: Απόστολο.
1: Ναι, τον αδελφό μου τον λένε Δημήτρη.
3: Σε κολλητή παρέα.
1: Άρα είναι η Μαρία, ο Απόστολος ο κολλητός και ο αδελφός της ο Δημήτρης.
3: Μάλιστα.
1: Θέλω να σας πω ότι με τον Απόστολο κάνουμε κολλητή παρέα πάρα πολλά χρόνια από το σχολείο. Έχουμε μοιραστεί τα σώψυχά μας, έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα. Μη σας τα πολυλογώ, λέει.
3: Έχει φάει Απόστολο, αυτό που λες.
1: Γύρισα. Όχι, καθόλου.
3: Καθόλου.
1: Γύρισα, λέει.
2: Καθόλου πάει, μου έρχεται.
1: Προχθές στο σπίτι.
3: Και το πέτυχα με.
1: Και πέτυχα τον Απόστολο.
3: Πισιώτικο πισογλέντι!
1: Στο δωμάτιο να κάνει έρωτα με τον αδελφό μου.
2: Και τι έγινε.
1: Το θέμα είναι, λέει, παιδιά, και σας μιλάω ειλικρινά, σας τορκίζομαι.
3: Καλά τόσα χρόνια αυτή δεν.
1: Δεν είχα καταλάβει, λέει, τόσα χρόνια τίποτα.
2: Μου είπανε,
1: θα σου πω, τώρα το λέει εδώ. Μου είπανε, λέει, και οι δύο ότι είναι μαζί περίπου ένα χρόνο.
2: Α, είναι μαζί ένα χρόνο.
3: Α, πρόσφατο, εντάξει, δεν είναι.
2: Αυτή τι δίλημα έχει, δεν κατάλαβα.
1: Θα σου πω τι δίλημα έχει. Αυτό που την παρακαλέσανε και οι δύο είναι να μην μάθουν τίποτα οι γονείς.
2: Και τι, αυτή η θα πάει, είναι καρφή, να πάει να τα πει στους γονείς.
1: Δεν θα το πω, λέει, ότι επειδή είμαι καρφή. Με έχει ενοχλήσει τόσο πολύ.
2: Α, το έχει αποφασίσει ότι θα το πει.
1: Άκου.
2: Αλλά, λέει, δεν θα το πω επειδή είμαι καρφή.
1: Με έχει, λέει, πειράξει πιο πολύ το ότι ο αδερφός μου, τον κολλητό μου, οκ. Πρώτον, θέλω να σας πω ότι τα συναισθήματά μου είναι πάρα πολύ ανάμεικτα. Με πείραξε το ότι δεν το ήξερα,
3: γιατί
1: ότι δεν
3: πειράξει
1: μου το έπανε. Γιατί είναι και οι δύο δικοί μου άνθρωποι. Είναι ο κολλητός μου και είναι ο αδερφός μου. Και δεν ήξερα τίποτα. Σταμάτα! Λοιπόν, το θέμα είναι ότι με έχει ενοχλήσει πιο πολύ απ' όλα το ότι ποιος ο λόγος που ο αδερφός μου κρύβει τη σεξουαλική του ταυτότητα από την οικογένειά του. Το θεωρώ πέρα για πέρα παράλογο.
3: Αυτό την πείραξε πιο πολύ.
1: Αυτό την πείραξε πιο πολύ.
3: Όχι.
2: Να σου πω κάτι, το μαράκι μου είσαι και 19 χρονών, καταλαβαίνω, έτσι.
3: Grow up.
2: Είναι η φάση της.
1: Και επίσης θέλω να σου πω ότι την πείραξε ότι ο κολλητός τόσα χρόνια που την ξέρει. Όχι απλά δεν της το παραδεχότανε. Μου αρέσει αυτό, αυτή. Είμαι σε σχέση με αυτή. Φασώθηκα με αυτή. Όλα αυτά ήταν ψέματα.
2: Όχι, δεν είναι ψέματα.
3: Μπορεί, να μην είναι.
2: Μπορεί, εγώ ξέρω γυναίκα, ας πούμε, η οποία ήταν σε σχέση πάντα με άντρες, αλλά παράλληλα έκανε και σχέση με γυναίκες.
1: Μάλιστα.
2: Θέλω να πω ότι είναι λίγο ρευστά όλα αυτά.
1: Το δίλημα της είναι ότι θέλω να σταματήσει ο αδερφός μου να κρύβεται από την οικογένειά του και θέλω να το κάνουμε κουβέντα όλοι μαζί.
2: Ωραία,
1: να σας πω ότι δεν είναι εδώ στην Αθήνα.
2: Είναι ένα θέμα σοβαρό.
3: Σοφά
2: είναι
3: να τα πει αυτή.
2: Επειδή είναι ένα θέμα σοβαρό.
1: Αυτό.
2: Το πόσο καρφή είναι η Μαρία.
1: Έλα, ρε Σινάνση.
2: Καρφή είναι.
3: Έλα, είναι ξεκάθαρα. Κάτι προσωπικό αυτό.
2: Μαράκι μου, άκου να σου πω κάτι. Είναι πολύ άσχημο για σένα. Γιατί αυτό δείχνει τι άνθρωπος είσαι εσύ και όχι τι άνθρωπος είναι ο αδερφός σου και η σχέση του, που είναι και κολλητός σου. Δεν
1: και γιατί με κοροϊδεύει ο κολλητός μου.
2: Δεν μπορείς εσύ να πάρεις την απόφαση για το τι θέλουν να κάνουν δύο άνθρωποι, αν θέλουν να κρύβουν ή αν θέλουν να μιλήσουν για αυτό το πράγμα.
1: Άρα, δεν είναι ένα καρφί, άνθρωποι, είναι
2: είσαι ένα καρφί και τίποτα παραπάνω. Λυπάμαι που μας ακούς τόσα χρόνια και δεν έχεις καταλάβει, δεν πρέπει να είσαι καρφί. Αν θέλουν να το πουν θα το πουν και αν γουστάρουν θα το πουν και δεν είχαν και επίσης δεν ήταν. Καλά κάνανε και δεν στο λέγανε. Γιατί είσαι καρφί.
3: Αυτή την πείραξε πιο πολύ που τα έφτιαξε τον κολλητό της. Σας τα πω, οι γυναίκες με τους κολλητούς έχουν
2: μια σχέση. Μα δεν βλέπεις ότι με το που το έμαθα θέλει να πάει να τους δώσει.
1: Θέλει να πάει να τους δώσει, παιδιά. Ναι, αυτή είναι τρομα. Εγώ, λέει, το έχω αποφασίσει ότι θα το πω, λέει.
3: Πάνω στο κυριακάτικο γεύμα.
0: Η μόνη μητέρα ήθελε κάτι να πω, ξέρεις. Ο γιος, γιατί το ρωτάς. Δημήτρη, δεν μιλάς.
2: Απόστολη.
0: Πολύ ωραία το πέτυχες στο κοκκινιστό.
1: Άρα εσείς τι πιστεύετε, ότι δεν πρέπει να πει τίποτα, να μην ασχοληθεί βασικά.
2: Να μην είναι καρφί, είναι τρομερό.
3: Βασικά να ψάξει λιγάκι μέσα της γιατί την πείραξε τόσο πολύ.
2: Ναι.
1: Λες, δεν θα είναι ερωτευμένη με τον Απόστολο.
3: Εγώ πιστεύω κρυφοκαψούρα με τον κολλητό της πολλά χρόνια.
1: Πολλά χρόνια,
3: έτσι, σχέση κτητική, λιγάκι χειριστική.
1: Ναι.
3: Και τώρα βγήκαν στην επιφάνεια συναισθήματα που δεν ήξερε ότι έχει. Και λέει πώς γίνεται. Και χωρίς να τον πάρω εγώ πρέφα, νόμιζε ότι ελέγχει όλη την κατάσταση. Ένιωθε μια ασφάλεια σε αυτήν την τριάδα. Αδερφός, κολλητός, εγώ, είμαστε καλά. Εγώ ελέγχω τα πράγματα. Τώρα ξαφνικά έχασε τον έλεγχο. Αυτό την έχει πειράξει.
1: Παιδιά, αυτό η αλήθεια είναι ότι το λέει κιόλας. Ότι παιδιά, άλλαξε ο κόσμος μου. Δηλαδή, ότι πίστευα για τον αδερφό μου και τον κολλητό μου, δύο ανθρώπους που είναι πάρα πολύ κοντά μου.
3: Γκρεμίστηκε.
1: Άλλαξε.
3: Αυτή νιώθει ξεκρέμαστε. Αυτή έχει το πρόβλημα. Οι άλλοι κρέμονται ένα πάνω από τον άλλο. Δεν έχουν πρόβλημα. Ακριβώς και καλά κάνουν. Δεν κατάλαβα.
1: Ναι,
3: λογαριασμό θα δώσουν. Και γιατί να το μάθει η οικογένεια, για να του κάνει ζημιά εκεί σε αυτό που έκρυβε στο μυστικό σου.
1: Δεν θέλω, λέει, να κρύβεται και να καταπιέζεται και να αισθάνεται, λέει, κάτι περίεργο για αυτό που νιώθει και για αυτό που θέλει και για αυτό που.
3: Α, ότι και καλά για την ελευθερία του αδερφού
1: ακριβώς,
3: σου.
1: Ακριβώς. Έτσι το παρουσιάζει.
3: Πού τα πουλά αυτά, μωρή!
1: Ναι.
3: Συγγνώμη, μιλάω έτσι, αλλά.
2: Τέλο πάντων, είναι μεγάλο καρφί αυτή. Δεν μου αρέσει καθόλου η συμπεριφορά τη. Μαράκι, μαζέψου, Μαζέψου. Ο καθένας για τα προσωπικά του θα μιλάει όποτε θέλει, σε όποιον θέλει και γιατί έτσι θέλει. Τι θα πει, αυτό γενικά που έχουμε, του γιατί δεν μου το είπες, αν δεν σε αφορά άμεσα, γιατί να σου το πει ο άλλος. Θα πάρει το χρόνο του και θα σου το πει ποτέ νιώθει.
1: Καλά, ρε Νάντση, δεν είναι έτσι τώρα τα πράγματα.
3: Νάντση, εσύ τώρα δηλαδή μπαίνει εδώ πέρα πρωί-πρωί, α πούμε, μπαίνει 7 και 5, έχω έρθει με τον Παναγί, μα πιάσει τουαλέτες. Να χαμουρευόμαστε.
1: Άντε πάλι, γιατί τα πάντα πρέπει να τα κάνουμε.
3: Με τον κολλητό σου τον Παναγί.
2: Κάτσε να το φανταστώ λίγο.
1: Ωραία, ωραία. Αν το κάνει και εικόνα,
3: τον έχω βάλει πάνω στον πάγκο και τη κουζίνα δίπλα στο
1: κουζίνα.
3: Εγώ είμαι άντρας αυτής της σχέσης, κάσε μωρή.
1: Όχι ρε Γιώργο.
2: Άκουσες τις σούπες, κάσε μωρή.
1: Γιατί να με έχω πάνω στον πάγκο.
3: Εσύ θα κάτσεις. Κλεί τα χέρια σου να δεις κάτι. Πώς έρχομαι από πίσω. Και μας κάνει τσούτσα κοντούς.
2: Ναι.
3: Πώς θα νιώσεις εκείνη τη στιγμή.
1: Σήμερα δεν θα τσαντιστείς μαζί μου, αλήθεια πες.
2: Θα πω το περίμενα.
1: Να πάρ' τα που θα πει το περίμενα. Συγγνώμη, δεν άρεσε.
2: Συγγνώμη, παιδιά, αλλά το περίμενα.
1: Δεν θα ήρθες να μου πεις βρε καραγκιόζο γιατί με κορόιδε.
2: Όχι, δεν μπορείς, Ζουζούνιγκα, δεν μου το λέγατε τόσο καιρό.
0: Γιατί Ζουζούνιγκα δεν ήθελα, εγώ δεν ήθελα. Είμαστε και παντρεμένοι.
1: Αλήθεια. Θα το έλεγε στις γυναίκες μας.
3: Αλήθεια, είναι το ίδιο που κάνουν, ναι.
1: Δεν θα το έλεγε.
2: Θα σα έκανα πλάκα. Θα έλεγα, θα δώσω ένα τέταρτο. Φιλάκια.
3: Δεν θέλω τέταρτο εγώ.
1: Καμία σχέση. Να μην σα πω τι θα έκανε η Νάντση στην αλήθεια.
2: Θα το έλεγα εγώ στη γυναίκα σου αυτό. Πες την αλήθεια τώρα.
1: Όχι, δεν το λύγεις.
3: Αυτό
1: δεν ξέρω κιόλας. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ.
3: Τι έγινε τώρα, τι έχασα επεισόδιο, τι γίνεται.
2: Εγώ, ναι, γιατί άλλες φορές που την έχει κερατός δεν της το έχω πει, γι' αυτό.
1: Να πάρ' τα πρωί-πρωί.
2: Έτσι όπως το λέει. Εγώ δεν σας βάζω χέρι πριν από τις γυναίκες σας για τις γυναίκες σας σε όλα.
1: Ναι, ισχύει. Μα εσύ όμως είναι αυτό που μου λες ότι μην το κάνεις ποτέ γιατί θα σε ξεφτύλας.
2: Για να σε κρατάω έτσι. Τέλος πάντων. Εγώ το περίμενα.
1: Αλήθεια τώρα, όχι, πες αλήθεια. Πες κάτι, αλήθεια. Με πιάνεις το δρόμο με μια γυναίκα άλλη.
2: Ναι.
1: Να ερωτοτροπώ. Mm. Θα το πεις στη γυναίκα μου ή όχι.
2: Όχι, θα το πω σε σένα όμως και θα σου πω μαζέψου γιατί σε είδα.
1: Ωραία, θα σου πω εντάξει, ωραία. Κράτα το στόμα σου κλειστό.
3: Α, σου πει να είσαι, δεν μπορώ.
1: Σε κάνει συνένοχη τώρα όμως. Όχι, αλήθεια. Άκω, πάμε, αν πάμε. Πεις... Όχι, να το κάνω. Αλλάζουμε, φεύγουμε λίγο από το δίλημα.
2: Αλλά... Όχι, δεν φεύγουμε από το δίλημα. Αν μου πεις.
1: Ναι.
3: Παναγή.
2: Το έλα, λόγο.
3: Τι βυζάρα έχεις.
1: Γιώργο, άσε με ήσυχο, γύρω από την άλλη, κοίτα τον καλούδι.
2: Εγώ δεν θα σου χάλαγα πάντως στο σπίτι και έχει τύχει να μάθω για γνωστούς μου ότι κερατώνανε και δεν το είπα ποτέ.
1: Αλήθεια λες.
2: Ναι. Γιατί θα σου πω κάτι, κάθε σχέση έχει τους κανόνες της.
1: Γιώργο, δεν θα είμαι εγώ πάνω στον πάγκο, στο λέω να τελειώνουμε.
3: Εσύ να πάνω στον πάγκο.
1: Λοιπόν, για το δίλημά σου, όπως είπαμε το όνομα της, για το δίλημά σου, Μαρία, κράτα το στοματάκι σου κλειστό, να κάνουν τα παιδιά ό,τι γουστάρουν και άσου σύζυγους.
2: Όποτε νιώσουν και αν νιώσουν.
3: Μπορεί να πειραματίζονται κιόλα, να μην ξέρει. Δεν ξέρει.
2: Θέλετε να βγάλουμε τηλεφωνική γραμμή.
1: Ναι, να βγάλω. Εγώ πάνω στον πάγκο ξέχνα το.
3: Όχι το μαρμάρινο παγόσμιο.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Στην Αλαξιέρα θα σε βάλω.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
4: Καλά, Νίκος από Γιάννη.
1: Έλα ρε
2: Νίκο. Γεια σου Νίκο.
4: Κάνετε.
2: Καταπληκτικά εσύ.
1: Θα κάνουμε εδώ, μας έχει βάλει ο Γιάννης πάνω στον πάγκο.
4: Είναι
1: τα ποδαράκια του στον αέρα. Κρέμονται έτσι.
3: Παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα�.
1: Να μην βρω κάτι πιο ψηλό.
2: Φύγε ρε από το μικρόφωνο μου, σπαρτατιά.
1: Να το βάλω στο Μάρσι.
4: Καταρχήν να σας πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στη δουλειά.
2: Έχετε στείλει κάποιο δίλημα?
4: Όχι. Για το δίλημα αυτό που έχετε
1: αναφέρει. Ναι, ναι, ναι,
4: πιστεύω ότι είναι ξεκάθαρα θέλει να πάρει την εύνοια των γονέων ότι κοιτάξτε.
1: Α, εγώ σας το είπα.
2: Για την περιουσία το κάνει. Είναι, ναι, είναι ναι. Μικρή, μωρέ, είναι 19 χρονών.
4: Δεν τη νοιάζει σε καμία περίπτωση το τι κάνει ο αδελφός της προσωπική του ζωή.
1: Okay.
4: Ο αδελφός έχει τα δικά του θέλω, μπορεί αύριο να αλλάξουν τα θέλω του, μπορεί να. Δηλαδή να πάει στις γονείς να τους λέει κάθε φορά ότι.
1: Τι κάνει ο αδελφός της.
4: Ναι. Δεν υπάρχει λόγος να πάει στις γονείς να λέει ότι ο αδελφός μου έκανε αυτό. Χθες ήταν με τον κολλητό του και φέρνει και μια φίλη μαζί.
1: Α, το πήγε και ένα βήμα παρακάτω, εσύ περίμενε.
2: Ναι, έχει.
3: Για να είναι προχώ.
4: Και να πήρε και μια φίλη μαζί χθες. Απάντησε το.
2: Άρα εσύ δεν θα το έλεγε και λες τη Μαρία να μην το πει.
4: Εννοείται, είναι δικό του θέμα και όταν αποφασίσει.
2: Θα σε πείραζε εσέναν στο κρυβε η αδερφή σου ή ο αδερφός σου.
4: Όχι, εντάξει, εγώ πιστεύω θα το είχα καταλάβει. Αλλά για να μην το καταλάβει, μπορεί να έχει το κλωσί κι αυτή.
1: Ναι. Τώρα να σου πω κάτι, η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση πως δεν είχε καταλάβει τίποτα για τον κολλητό και τον αδερφό.
3: Εντάξει, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
2: Ναι, δεν καταλαβαίνεις.
3: Κρύβονται καλά, τι είναι.
2: Ναι, κρύβονται.
0: Να
2: με
0: καταλάβει εμείς για τον άλλο.
4: Ναι. Αλλά τη στιγμή που είναι ένα τόσο προσωπικό θέμα, είναι δική του επιλογή σε ποιον θα το πει και αν θα το πει.
0: Σωστό.
2: Σωστό. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας πήρες τηλέφωνο.
4: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, να μας κάνετε παρέα και να.
3: Να σε
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αναρωτιέμαι, θα πάρει ένας άνθρωπος να, πει, να το πει. Αναρωτιέμαι.
0: Να το πει.
2: Θα έχουμε γραμμή.
3: Το έχεις βάλει στο θόρυβο.
2: Δεν ξέρω, ναι. Το έβαλα πριν. 2.17.7.9.31.
3: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
5: Πού είστε, παιδιά, τι κάνετε.
2: Είμαστε εδώ.
3: Τι να κάνουμε.
2: Πώς σας λένε.
5: Εμένα με λένε Γεωργία.
1: Γεια σου, Γεωργία.
5: Τι κάνετε, ρε παιδιά, πώς πάτε εκεί.
1: Έλα, δεν πήραμε να πούμε τα νέα μας για το δίλημα.
2: Θέλω να πείτε
5: πάντα, παιδιά. Θέλω να πείτε πάντα. Εντάξει, τώρα ο καθένας κάνει επιλογές. Τι θα κάνουμε τώρα. Όλα καλά. Εγώ συμφωνώ με την Άνση. Σε πολλά συμφωνώ πάντα με την Άνση, βέβαια.
2: Ναι, είσαι καλά.
1: Προκόψετε στη ζωή σας.
5: Θα προκόβουμε, έχω βρει τα καλύτερα παιδιά.
1: Α, αυτό ήθελα να καταλήξω.
5: Έτσι, έτσι.
2: Έτσι, μπράβο.
5: Εντάξει, παιδιά, τι να σας πω, αυτό που λέει και η Νάνση. Δηλαδή είναι προσωπικό, με όλη τη σημασία της λέξης.
2: Είναι καρφί.
5: Είναι καρφί, πρόκα είναι. Τελή πρόκα, πινέζα, όλα. Πάντα όλα
1: μάλιστα,
5: είναι.
1: Μάλιστα.
5: Εντάξει, παιδιά, εγώ έτσι, αυτή την άποψη έχω.
1: Έλα, κάνεις.
2: Θα το έλεγες, δεν θα το έλεγες. Υποθέτω θα στεναχωριώσουν αν το μάθαινες.
5: Εγώ γιατί να στενοχωρηθώ, εντάξει.
2: Είσαι, είναι και δικοί της άνθρωποι και οι δύο.
1: Να στεναχωρηθείς από την άποψη του ότι και οι δύο το κρατάγανε κρυφό.
2: Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να θέλει το χρόνο.
5: Εντάξει, ωραία. Τι να ξέρει όμω πώ νιώθει ο άλλο. Δεν μπορεί να ξέρει τώρα να μπει στα βαγούτσια του άλλου τώρα τι. Πώ νιώθει, πώ αισθάνεται, γιατί το κάνει. Είναι πολλά βιωματικά πράγματα, πολλά παιδιά. Παιδική ηλικία και ζούμε σε μια κοινωνία με στερεότυπα. Μην το ξεχνάμε ποτέ.
2: Ακριβώ.
5: Παιδιά, η γελική κοινωνία
2: έχει
5: πολλά
2: θεματάκια.
5: Πολλά πειρά. Βέβαια, έχουμε φτάσει και στο άλλο άκρο. Έτσι, να λέμε το ένα, λέμε και το άλλο. Γιατί ζούμε και το φασισμό τώρα του άλλου άκρου. Καταλαβαίνετε, δηλαδή έχουμε φτάσει εκεί που κοροϊδεύουμε τους από εδώ, κοροϊδεύουμε τους από εκεί, γίνεται ένα τουρλουμπούκι τώρα.
1: Καλά, όχι, κανένας δεν κοροϊδεύει
2: κανένα. Νομίζω ότι πρέπει να φτάσουμε στα άκρα για να έρθει ισορροπία.
5: Για να πηγαίνετε σε ένα σχολείο να δείτε παιδιά αν κοροϊδεύουν, υπάρχουν στερεότυπα, σας λέω. Εγώ αυτό ζω και κάνω και μια ιδιαίτερη δουλειά, τέλος πάντων, που το βιώνω αυτό όλο που σας λέω. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία θέλουν προσπάθεια και θέλουν κατανόηση.
2: Έτσι
5: γίνεται. Έτσι πιστεύω εγώ, έτσι, ταπεινή μου γνώμη. Εν τω μεταξύ, εγώ πήρα για να παίξω έτσι παιχνίδι, αλλά δεν πειράζει. Να πούμε και τη γνώμη μας. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, τώρα έχουμε το δίλημα. Εντάξει, άντε, ναι. Αφήνουμε φιλάκια πολλά.
5: Παιδιά,
1: καλημέρα.
5: Σας αγαπάμε, φιλιά.
2: Σε καλά, φιλάκια πολλά.
1: Ο Κωνσταντίνος λέει όχι απλά να το πει, να το πει στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι.
2: Καταπληκτικό σου λέει αυτό. Άλλο καρφέα κι αυτό.
1: Ναι.
6: Τι να μας κάνει ο Ιούνις.
7: Τι να μας κάνει.
6: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
7: Πόσα να μας δώσει κι αυτό.
6: Πρωινό σφαίρα 102,2.
1: Λοιπόν, ξέρετε, τι σκεφτόμουν, ότι όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, όλοι έχουμε ένα κομμάτι συμφέρον μέσα μας. Ναι, ας το παραδεχτούμε όλοι να τελειώνουμε. Το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτό. Ακούστε κάτι πολύ ενδιαφέρον από το βιβλίο Καθρέφτης. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Και αυτό το απόσπασμα είναι από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις 2. Κλεόπτρα. Έχω ανοίξει τον φάκελο εδώ πέρα και βλέπω για όλα αυτά τα δώρα που τρέχουν στο Σφαίρα 102,2. Και ξεκινάω με ταξίδι στις χώρες της Βαλτικής. Λετωνία, Λιθουανία, Εστονία, με Manesis Travel. Μιλάμε για Σφαίρα Tour. Σε ταξιδεύει στη Βαλτική. Μπείτε μέσα στο Instagram του Σφαίρα, γιατί παιδιά τι δίνουμε. Δίνουμε 7 ημέρες, 6 διανυκτερεύσεις, δωρεάν τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό, 6 διανυκτερεύσεις, αεροπορικά εισιτήρια για 2 άτομα με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, εισιτήρια για κάστρα, για να πάτε σε τουριστικά έτσι μέρης, για εκκλησίες, τα πάντα έχει. Μπείτε μέσα στο Instagram του Σφαίρα να το δείτε, Σφαίρα 102,2, και στο Instagram του Manesis Travel για να λάβετε μέρος, γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα. Από την άλλη τώρα έχω Σφαίρα Password, γιατί μπήκε ο Ιούνιος και κληρώνουμε σε λίγες μέρες. Κληρώνουμε το νέο, το ολοκένουργιο, το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ακούτε το τετραψήφιο κωδικό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και σε όλες τις εκπομπές. Με το που τον ακούσετε, στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο. Εμείς από εδώ κάνουμε κλήρωση, σας καλούμε, μας λέτε τον κωδικό και έτσι μπήκατε στην κλήρωση για ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο 22.550 ευρώ. Τι άλλο να κάνει αυτό ο Σφαίρα για εσάς, πραγματικά. Να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε ήδη στείλει τα μηνύματά σας και μια καλημέρα σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Τώρα, για όλους εμάς όμως που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
8: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1.80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1.80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-Σφαίρα.
12: Η ώρα είναι 6:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
13: Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
17: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
16: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
18: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
19: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
20: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
21: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
22: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: ειλικρινής, όπως και ήμουν από την αρχή δηλαδή της εκπομπής. Το ξαναλέω για ακόμη μια φορά γιατί μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Δεν είναι, βρίσκομαι εγώ στο στούντιο του Σφαίρα. Βρίσκομαι στην Κεφαλονιά. Ο Νίκος Καλούδης είναι εκεί στο στούντιο στην Αθήνα και βρίσκομαι στην Κεφαλονιά. Παρέα με Προκάτ Καραγιαννάκης, με αυτή την εταιρεία που την ξέρετε. Πλέον έχουμε έτσι αγαπηθεί πάρα πολύ με την εταιρεία Προκάτ Καραγιαννάκης. Γιατί είναι σε εξέλιξη. Βασικά φτάνουμε στο τέλος σχεδόν της διαδρομής για το δικό μου σπίτι που επέλεξα από την εταιρεία Προκάτ Καραγιαννάκης εκεί στην Κεφαλονιά. Οπότε έχω έρθει γιατί πρέπει έτσι εδώ να κάνουμε αρκετά πράγματα. Είμαι με τον φίλο μου τον Χάρη τον Καραγιαννάκη. Μια εταιρεία που πραγματικά κάνει τα όνειρά σου πραγματικότητα. Δημιουργεί το σπίτι των ονείρων σου ακριβώς όπως το έχεις φανταστεί, ακριβώς όπως το έχεις ονειρευτεί. Μαζί είναι δίπλα σου, είναι στο πλευρό σου, σε συμβουλεύει για όλα τα θέματα και όχι μόνο για την κατασκευή του σπιτιού, για ό,τι απορία κι αν έχεις, σου λύνει κάθε σου προβληματισμό. Τώρα πολλοί μου στέλνετε γιατί επέλεξα Προκάτ, είναι πάρα πολλοί οι λόγοι, από οικονομική μέχρι θέμα ταχύτητας, μέχρι θέμα ασφάλειας, για πάρα πολλούς λόγους. Και ειδικά η εταιρεία Προκάτ Καραγιαννάκης είναι αυτή που με κέρδισε και την εμπιστεύτηκα και με εμπιστεύτηκαν. Και μια οικογενειακή επιχείρηση, έτσι να πω και την καλημέρα μου και στο Χάρη που εδώ μαζί είμαστε δηλαδή, και στον Γρηγόρη και στην κυρία Ρένα, τη μαμά, μια μαμά με το μη κεφαλαίο. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, μια οικογενειακή επιχείρηση που το πρώτο απ' όλα θα σα το πω έτσι και πολύ αυθόρμητα, γουστάρουν αυτό που κάνουν. Γουστάρουν να σας βλέπουν να δημιουργείτε το σπίτι των ονείρων σας. Και χαίρομαι πάρα πολύ και αυτή ήταν έτσι, και φυσικά η ποιότητα. Αυτή ήταν η παράγοντες που εγώ επέλεξα την εταιρεία Προκάτ Καραγιαννάκης και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε ναι, δεν είμαι στο στούντιο στην Αθήνα, είμαι στην Κεφαλονιά, αλλά το μεσημέρι επιστρέφω. Λοιπόν, για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό. Φύγαμε, παρακαλώ, πάντα τον Νικόλα μου.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα δυτικά ορεινά, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Εντάχει σας το λέω εγώ, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στην ώρα του στις. Τι ώρα, 8 παρα 10, που ξέχασα το Σάκη Παναγία μου. 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα, πολλά αλλάζουν τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου από το 1988 μέχρι σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
2: Καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι.
3: Και μετά, κρυωματάκι.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο για να σε βοηθούν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλεια πολύ πολύ απλή. Να πω μια καλημέρα σε όλους σας που μου έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Μου έχετε στείλει και πάρα πολλές απορίες. Θα σας τις λύσω όλες στο Instagram μία-μία, να το ξέρετε. Να πω καλημέρα σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Να σας πω ότι σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης και ο στην Αθήνα, στο στούντιο στην Αθήνα, και ο Γιώργος και η Νάνση. Και να πω τα ωραία τα νέα ότι στα Lidl το φρέσκο κρέας που θα βρεις έχει γεύση και θρεπτική αξία. Ξέρεις τι είναι αυτό που το κάνει εγγυημένο? Γιατί ασφαλώς και είναι. Ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων στην Ευρώπη. Και για να φτάσεις στο τραπέζι σου με όλη την οστιμιά και τη θρεπτική αξία, συσκευάζεται, μεταφέρεται με ασφάλεια και συντηρείται σε ιδανικές συνθήκες στα ψυγεία. Και πραγματικά, όποιος ξέρει, ξέρει. Αλλά πολλά είπαμε. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μη φύγει κανείς. Πάμε για ένα δίλημα ζωής, παρακαλώ πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Φύγαμε.
1: Για συγχωρείτε, Παναγία, δεν ήμουν προετοιμασμένη.
0: Ναι, κλασικά.
2: Γιατί ποτέ ήσουν, ρε.
0: Η ζωή μας όλη.
2: Μόνο που μας δημιουργείς προβλήματα σε αυτήν την εκπομπή.
3: Δίληματα ζωής με τη φωνή της λογικής.
0: Παιδιά, έχω παρατηρήσει ότι όλοι οι γυναίκες στέλνουν email, να ξέρετε.
4: Γιατί απάντησες, τι είναι.
2: Γιατί μας δημιουργείται προβλήματα, Παναγία.
0: Λες, Νάνση,
1: Πώς ξέρουν ότι τα διαβάζεις εσύ.
0: Μόνο που τώρα η Σοφία την έχει κάνει την μπουτσουκέλα. Να ξέρεις.
4: Μπουτσουκέλα.
1: Σοφία.
4: Τι έκανε, Σοφία?
0: Δεν μιλάς.
2: Δεν μιλάς, Νάνση. Γράφω παράλληλα.
4: Δεν σε συμφέρει τώρα,
2: Μόνο η γυναίκα γράφει εδώ πέρα, πώς έχεις δει. Πάμε.
0: Λοιπόν, η Σοφία λέει: παιδιά, είναι παντρεμένη 4 χρόνια με. Δεν θα πει το όνομά του,
4: μου έχει
0: να μην το πω. Ναι, συγγνώμη. Είναι παντρεμένη. Και είναι 5 χρόνια, δηλαδή ένα χρόνο πριν παντρευτεί, σε σχέση μόνο σεξουαλική. Με τον αδελφό του συζύγου
4: της. Κάτσε. Πριν παντρευτεί, είχε σχέση με τον αδελφό του συζύγου. Τι εννοείς? Ναι.
0: Μένουν, λέει, σε ένα διαμέρισμα πάνω κάτω. Έχουν νοικιάσει πάνω κάτω.
4: Το πάνω κάτω έχω καταλάβει.
0: Το δεύτερο, τρίτο, ας πούμε.
4: Ναι.
0: Ας το πούμε έτσι. Και έχει σχέση, έχω, λέει, σχέση με τον αδελφό του άντρα μου. Η σχέση αυτή κρατάει 5 χρόνια, ένα χρόνο πριν παντρευτούν.
4: Παράλληλα, δηλαδή, όχι πριν παντρευτούν.
0: Ναι.
2: Με τον άντρα της πόσο χρόνια είναι μαζί?
0: Είναι παντρεμένοι. Τι εννοείς πόσα χρόνια είναι μαζί?
2: Με τον άντρα. Είναι 4 χρόνια παντρεμένοι. Πόσα χρόνια είναι μαζί?
0: Είναι περισσότερα, αρκετά περισσότερα.
2: Λέει πόσα?
0: Όχι, δεν λέει πόσα. Αλλά λέει, ένα χρόνο πριν παντρευτούμε, ξεκίνησαν οι σεξουαλικές μας επαφές με τον αδελφό του άντρα μου. Μη βιαστείτε, λέει, να μου πείτε γιατί δεν χωρίζεις.
4: Καλά, γιατί δεν χωρίζεις, μωρή! Συγγνώμη, βιάστηκα.
0: Γιατί είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη η σχέση μας. Παιδιά, λέει,
2: είναι μόνο σεξουαλική, δεν είναι κάτι άλλο.
0: Είναι μόνο σεξουαλική, παιδιά, λέει, η αλήθεια. Έχω κάνει, ναι, έχει δύο παιδιά.
2: Με ποιανού είναι τα παιδιά?
0: Όχι, του άντρα της. Και έχει και ένα παιδί ο αδελφός του άντρα της. Του αντρός της.
4: Αυτός με ποια τα έκανε?
0: Με τη γυναίκα του.
4: Σίγουρα!
2: Α, είναι και αυτός παντρεμένος!
0: Και αυτός παντρεμένος, βέβαια.
4: Θεέ μου.
0: Λέει, αλήθεια σας το λέω, παιδιά.
1: Πάμε σαν κοινωνία. Πάμε.
0: Κάνω το καλύτερο σεξ που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου με τον άνθρωπο αυτό.
2: Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι λογικό.
4: Τι είναι λογικό?
0: Είναι πολύ ξεκάθαρη η σχέση μας. Είναι μόνο σεξουαλική. Και οι δύο συμφωνούμε στο ότι δεν θέλουμε να χωρίσουμε από τις οικογένειες μας.
4: Αλλά με τα σπίτια μας.
0: Ανεβοκατεβαίνουνε, τρώνε όλοι μαζί, κάθονται στο ίδιο τραπέζι, είναι πάνω η γυναίκα του, αυτός κάτω κάνει σεξ με την.
2: Ποιο είναι το δίλημα?
0: Γυναίκα του άντρα της. Όχι, λέει.
4: Κάτσε, μας φτιάχνει τώρα, δεν
2: έχει. Ποιο είναι το δίλημα?
1: Γίνεται της βουλής.
4: Ρε, πες, ρε,
2: τι να του πάρει δώρο τα Χριστούγεννα.
4: Πες τι άλλο έχει γίνει.
0: Δεν έχει δίλημα. Απλά έστειλε να μας πει αυτή τη φάση που περνάει. Δεν λέει κάποια ερώτηση. Έστειλε να μας περιγράψει την ιστορία.
2: Εμείς όμως κάνουμε διλήμματα.
4: Είναι ωραίο
2: πάντω
4: που τρώνε όλοι μαζί σαν οικογένεια.
0: Όχι, πώς σας φαίνεται σαν ιστορία, ρε παιδί μου.
2: Τι να τους φτιάξει το Σαββατοκύριακο, κάπως πρέπει να καταλήξει. Τι φαγητό να τους κεράσει το Σαββατοκύριακο, να κάνει νουάι, να κάνει παϊδάκια.
0: Δεν λέει κάποια ερώτηση. Απλά περιγράφεται το αυτό που ζει, αυτό που βιώνει. Ξέρω, λέει, παιδιά, ότι δεν είναι σωστό. Έχω το γνώθι σε αυτό. Ξέρω ότι αυτό που κάνω ίσως δεν είναι κηθικό.
2: Εδώ πέρα μου γράφει φίλη Ειρήνη, εύχομαι να τους πιάσουν σύντομα.
4: Η προηγούμενη, ναι.
0: Να το βλέπεις τώρα. Είναι.
2: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Είναι πάρα πολύ. Πολύ άσχημο όλο αυτό που μας έχεις περιγράψει.

0: πάρα πολύ άσχημο.
1: Από πού να το πιάσω?
2: Νομίζω, ένα λεπτό.
0: Το ξέρει, παιδιά, είναι ανήθικο πέρα για
2: να το σοβαρέψουμε. Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Το ξέρει και η ίδια. Απλά λέει, παιδιά, δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί ποτέ να βιώνετε κάτι το οποίο δεν μπορείτε να μπείτε στα πλαίσια της λογικής.
1: Είναι πέρα από να μπείτε.
0: Φίλε, αλλά όχι με τον αδερφό του άντρα σου.
2: Είναι, ξέρω ότι αυτό που κάνω δεν μπορώ να το διαχειριστώ, το δεν μπορώ να το σταματήσω. Μου αρέσει πάρα πολύ, περνάω πάρα πολύ καλά μαζί του. Κάνω πολύ καλά, καλό
0: σεξ.
2: Εγώ τώρα...
3: Παίζει ρόλο, το σεξ παίζει ρόλο, παιδιά. Με τον άντρα της
0: σιγά και εσύ παίζει ρόλο, τόσο πια ρόλο παίζει το σεξ.
4: Σε μένα δεν έχει μάλλον τον άντρα της.
1: Για να τρώνε όλοι μαζί, σε ελίκο και είναι, είναι ωραία αυτά.
0: Και έχει κάνει και δύο παιδιά, κατάλαβες, δηλαδή.
2: Αυτή λέει και άλλες λεπτομέρειες, παιδιά, τώρα εδώ πέρα. Ότι,
0: μην πεις άλλες λεπτομέρειες.
2: Εντάξει, τέλος
4: πάντων. Για μεγέθη και τέτοια. Δεν μου σκόραμε.
2: Δεν θα πω, δεν θα πω.
0: Δεν θα πεις, Παναγή, γιατί έχω ρίξει μια ματιά, είναι τραγική.
2: Ναι. Αλλά εντάξει, και εγώ τη θεωρώ, αν με ρωτάτε, πέρα για πέρα ανήθικη.
3: Όχι, εγώ θέλω να μάθω λεπτομέρειες. Μπορεί να μου δώσει το mail.
1: Δηλαδή. Ο αδερφός είναι. Είναι ο μεγάλος αδερφός. Να το ρωτήσω κομψά.
0: Πάντως δεν ξέρω.
1: Μην μιλάμε για τον μικρό αδερφό.
2: Μια αλήθεια σας το λέω. Λέει, το σεξ του ενός αδελφού και του άλλου είναι λες και είναι από άλλη μαμά.
0: Κατάλαβες, γιατί έχουν και μέτρο σύγκρισης τώρα.
1: Είναι από διαφορετική μάνα.
2: Όχι, από την ίδια είναι. Αλλά
0: τώρα θα σου δημιουργήσει και πρόβλημα στην οικογένεια. Δεν είναι αδέρφια.
1: Αποφασίζει.
2: Αλλά το σεξ είναι λέει σαν να είναι από άλλη οικογένεια.
0: Τώρα αυτή εμάς μας ακούει.
1: Θέλω από άλλο πλανήτη.
2: Σου πω, δεν ξέρω.
1: Δηλαδή αυτή έστειλε αυτό το πράγμα για να το ακούσει κιόλα, θα το λέμε.
3: Τα παιδιά σε ποιον μοιάζουν.
0: Εγώ δεν πιστεύω τα παιδιά είναι το άντρα.
2: Έλα! Κόφτο τώρα, σταμάτα.
0: Και τώρα το DNA τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, μάλλον ο άντρα την πιάσει. Αφού έχει το ίδιο DNA, δεν έχει με τον αδερφό.
2: Όχι,
3: ο άντρας της κοιμάται το ύπνο του δικαίου.
2: Ο άντρας δεν έχει καταλάβει τίποτα, λέει, και ούτε πρόκειται να καταλάβει.
0: Βλάκας, γιατί... 5 χρόνια.
1: Α, είναι,
2: μα είναι, λέει, και λίγο βόηθη, το γράφει και η ίδια.
0: Α, το γράφει. Τι να της πεις αυτής της γυναίκας, δεν ξέρω, έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό, Παναγή.
1: Τι είναι αυτό,
3: θέλει να λυτρωθεί.
2: Δεν θέλω, λέει. Δεν θέλω, λέει. Όχι, δεν κατάλαβες. Δεν θέλω, λέει, να βιαστείτε να μου πείτε να χωρίσω. Γιατί δεν θέλω να χωρίσω.
0: Μα δεν σου πούμε να χωρίσεις. Εσύ, κορίτσι μου, δεν παίζεσαι.
2: Ναι. Δεν θέλω, λέει, να χωρίσω. Περνάω, λέει, πολύ καλά με τον άντρα μου.
3: Θέλει να της δώσουμε σπίτι.
2: Είναι, λέει, ακριβώς ο άντρας που ήθελα.
3: Ναι.
2: Υποτονικός.
3: Και ψαρωτονικός.
0: Ο άντρας της ή ο
2: γκόμενος. Ο άντρας της. Είναι, λέει, ο άντρας που ήθελε. Τον κάνω ό,τι θέλω, του πουλάω ψέματα, αγοράζει.
1: Το χειρίζεται.
2: Είναι λίγο βόηθη, το γράφει και η ίδια εδώ πέρα.
0: Τι να
2: πω. Και με τον άλλον ζω το απόλυτο στο σεξ.
0: Τέτοιο πατέρα ήθελε για τα παιδιά της.
2: Δεν με νοιάζει, λέει. Μια χαρά ζωστός πατέρας, λένε για τα παιδιά του.
1: Μια χαρά.
2: Ναι. Με μένα δεν.
0: Εγώ αυτή. Γιατί μας έστειλε τώρα
3: το. Να σου πω, αυτή κάνει σεξ και με τον άντρα της.
2: Θέλει την άποψή μας για το πώς βλέπουμε όλη αυτή την κατάσταση που βιώνει. Αυτό, γι' αυτό.
3: Έρωτα κάνει με τον άντρα της.
2: Κάνει, ναι. Κανονικά.
0: Αφού κάνουν και κανονικά. Παιδιά.
2: Απλά λέει με τον άλλον το απολαμβάνω καλύτερα.
3: Α!
2: Ναι, αυτό λέει. Ξεκάθαρα το γράφει. Με τον άντρα μου λέει, είμαστε πάρα πολύ καλά. Αν τον ρωτήσετε, θα σας πει ότι έχει ένα πολύ ευτυχισμένο γάμο.
0: Εδώ μου γράφει και η φίλη η Ελένη ότι πιο safe δίπορτο δεν υπάρχει. Αν δεν τους πιάσουν, έχει το προνόμιο, έχει και τον κόμενο μέσα στο σπίτι και.
2: Αυτό.
0: Τον...
2: Μα πολλές φορές λέει, έχει μπει ο άντρας μου, το γράφει και η ίδια. Στο σπίτι και είναι μέσα ο αδελφός του.
0: Παιδιά, δεν ξέρω, το βρίσκω τραγικό. Έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Ας πάρουμε μια γραμμή.
3: Εγώ το βρίσκω πολύ safe.
5: Ότι θα έπρεπε να σχολιάσουμε τέτοιες ειδήσεις.
0: Γιατί. Είχα να πω και χορηγού τώρα, δεν μου έχει κάνει το.
2: Ναι,
0: και
2: πάμε να δούμε πώς το βλέπει ο κόσμος αυτό.
6: Καλημέρα.
3: Εσύ σας έλεγε.
2: Γιατί γελάτε, ε?
0: Τι να κάνει η γυναίκα.
2: Τι βλέπετε, αστείο.
6: Εγώ λέω να το ψάξει. Μήπως και ο άντρας της τα έχει με τη γυναίκα.
2: Άμα
6: του...
2: σου πω, ρε φίλε, ότι το σκέφτηκα κι εγώ
1: για
2: αυτό.
1: Για να είναι τόσο γαλαρός, λες κάτι.
6: Κάθαρα, δεν μπορεί να είναι τόσο βόδι.
1: Βολεύεται κι αυτό.
2: Έλα
1: αυτός,
2: τώρα
1: ίσως.
2: Τον κερατά, μην τον έχουμε βγάλει βόδι τον κερατά.
3: Δεν έχουμε πει το όνομά του, ας πούμε ό,τι θέλουμε.
6: Κοίτα, όλο αυτό, μόνο αστεία μπορείς να το δεις. Αν το δεις σοβαρά, εντάξει, είναι τραγική κατάσταση. Αλλά λέω να παρακολουθείς τον άντρα της, να του κάνει ζήλες.
2: Θέλεις να σου πω κάτι. Αλήθεια, στο λέω, αγαπάω πάρα πολύ τις γυναίκες. Αλλά πόσο ξεφτυλισμένη γυναίκα μπορεί να είναι αυτή.
0: Βρε, σταμάτα να μιλάς.
1: Βρε, ντρέπεσαι λίγο.
0: Βρε, το κορίτσι έχει αρχές.
6: Έχει
0: αρχές.
1: Συνήθως είναι πιο ήπιος.
0: Σε άλλες χώρες, άμα πεθάνει ο άντρας σου, παντρεύεσαι στον αδερφό του. Να μην ξέρει.
2: Πόσο ξεφτυλισμένη γυναίκα μπορεί να είναι αυτή.
0: Μήπως είναι από μια χώρα τέτοια.
3: Γιατί ο άλλος που το κάνει στον αδερφό του.
2: Άλλος ξεφτύλας αυτός είναι χειρότερος από αυτήν.
1: Ναι, δεν έχεις αφήσει κανένα χωρίς να το βρεις.
0: Ναι, αλλά από μικρή τα μοιραζόντουσαν όλα.
2: Αυτός είναι χειρότερος από αυτήν.
5: Τα λέγω.
2: Αυτός είναι καραγκιόζης με το κάπα κεφαλαίο.
3: Είναι δίδυμη αυτή.
2: Δεν το συζητάμε.
6: Θα μου πεις την οικογένεια μένει.
2: Όχι, παιδιά, αλήθεια τώρα, εσείς το βλέπετε σε χιουμοριστικά, αλλά η υπόθεση είναι
1: δράμα.
2: Κατάντια, πραγματικά κατάντια.
1: Σιγά μου,
6: Ρινάνια, είναι μεγάλη κατάντια. Αλλά λέω λίγο να δούμε και την πλευρά του κερατά.
1: Το
2: κερατά δεν ξέρει τίποτα.
1: Μια χαρά περνάει. Αυτό σούσο δεν γνωρίζει.
6: Μια χαρά περνάει με τη γυναίκα του άλλου.
0: Είναι η γυναίκα του άλλου πιστεύει. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό που πιστεύω ήταν καλό άνθρωπο. Πού τότε είχε τέτοια
6: κρίση. Δεν μπορεί άλλο να είσαι καλό και άλλο μα.
1: Ναι, αυτό που είπατε.
0: Τέλο πάντων. Έχω μείνει άναυδη, Παναγή, πραγματικά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλοι μα που μα πήρε τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται άλλος, να πάρουμε άλλο.
2: Και άλλο εδώ, και ο Βαγγέλης μου το γράφει εδώ πέρα. Ότι να ξέρει, λέει Παναγή, την έχει πάρει γραμμή ο άντρα τη και τα φοράει με τη γυναίκα του αδερφού του.
1: Αυτό θα ήταν ευχάριστο. Γιατί θα συνεχίσουν να τρώνε όλοι μαζί.
7: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Μελωδία στα αυτιά. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και κάπως έτσι με αυτά και με αυτά σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός και Νίκος Καλούδης. Παναγής Τζορτζάτο σας αποχαιρετά. Αναλαμβάνουν οι υπόλοιποι 4 εδώ πέρα, μιας και κάποιες έτσι όπως σας είπα και πριν υποχρεώσεις για το σπίτι με έχουν φέρει στο νησί μου, στην Κεφαλονιά, στην πατρίδα μου, στη γενέτειρά μου. Αλλά το μεσημέρι επιστρέφω, οπότε αύριο θα είμαστε και πάλι όλοι μαζί. Λοιπόν, χάλασε η συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη και απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη γραπτή εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή, ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Ένα τραγούδι έμεινε το οποίο μας πάει στο break των 7 και αμέσως μετά εδώ θα είναι Γρηγόρης, Γιώργος, Νάνση και Νίκος για να πάτε παρέα μέχρι και τις 10 μη φύγει κανείς.
7: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό σε λατρεύω ρε. Ναι ρε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
1: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα.
7: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
8: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
9: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
10: Best. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
14: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
3: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
14: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο.
3: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
15: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
17: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
18: Ναι.
17: Έλα ρε παιδί μου.
19: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
20: Γρηγόρης Αρναούτο.
21: Να τα προσκυάσα.
22: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
23: Γιώργος Διανός.
24: Με βοήθατε. Πω τι πλάσμα είχε βρει, κουκλής.
25: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
26: Να σε βοηθούν.
27: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
28: Παναγί Τορτάτο.
29: Ένα πολύ καθή. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα.
30: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
31: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
32: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδης.
33: Τώρα, τι γίνεται τώρα?

0: είμαι κι εγώ. Νάτος, ο πρωταγωνιστής. Καλώς τον Γιώργο, καλώς τον Νίκο.
1: Καλώς ήρθαμε κι εμείς. Νίκο.
2: Καλώς ήρθαμε.
1: Πώς πήγαμε. Να αφήσουμε τη σχολική μας τσάντα, να κάτσουμε.
0: Τι γίνεται, πώς είστε, καλημέρα.
1: Ναι.
0: Ο Παναγής μας που πήγε κακή. Τι βγάλει το βάλτο, τι είναι αυτά που λες μπροστά μου.
1: Χθες να δεις τι
3: έγινε.
1: Που ήταν και ο Παναγής, άστο, δεν προλαβαίναμε. Τείχο πήγαινα.
3: Α, ξέχασα να σου πω.
1: Πολύ σεξι ομάδα.
0: Τι.
3: Συζητούσαμε το ενδεχόμενο οι δυο τους. Είναι μαζί και μπαίνω εγώ ξαφνικά μέσα και τους βρίσκω.
1: Δεν ξέρω πώς μπήκε στο τραπέζι.
0: Δεν πειράζει, Γιώργο μου, δεν πειράζει. Πλέον μεγαλώσαμε. Ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Εντάξει.
1: Να τελειώνουμε.
3: Και μπαίνω ξαφνικά μέσα και τους βρίσκω και πώς αντιδρώ.
0: Πώς αντιδρώ. Άμα του. Πώς αντιδρώ. Πώς.
3: Κλείνω την πόρτα και φεύγω.
0: Α, τέλεια, πάρα πολύ ωραία.
1: Μας κάνει και πλάτες.
0: Εντάξει.
3: Γιατί οι άλλοι, οι αδερφοί του θέματος που είχαμε στο δίλημα ζωή, θέλει να τους καρφώσει. Τον αδερφό της με τον κολλητό της που τους έπιασε.
1: Και τη πέφτει λόγο, τι κάνουμε εγώ και ο Παναγής στην τουαλέτα μας.
0: Και σήμερα τα διλήμματα ζωής εδώ είναι λίγο είναι για συζήτηση. Λοιπόν, 7 λεπτά μετά από τις 7, 10 του μηνός, που έφτασε και 10 Ιουνίου.
1: Ιουνίου
0: πλέον το καταλαβαίνετε ότι για άλλη μια φορά πιεζόμαστε.
1: Τελείωσε το καλοκαίρι.
0: Τελείωσε το καλοκαίρι.
3: Για το πιστεύετε, τελείωσε το καλοκαίρι.
0: Γιώργο, ποιος γιορτάζει σήμερα.
1: Κανένας. Δεν γιορτάζει κανένα σήμερα 16. Πάμε να δούμε το σας σήμερα, να δούμε τι γίνει. Παρακαλώ, ρίχνω.
3: Δεν
4: χρειάζεστε. Σας παρακαλώ πολύ. Πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν το 1821 οι Τούρκοι καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να περάσει ποτέ δρόμος, δεν πρόκειται να περάσει η Ιωνία οδός από το Αγρίνιο και το παραδίδουν πρώτο το βραχώρι στους Έλληνες.
0: Πώς το καταλαβαίνουν.
1: Το είδαν εκεί τα κλεισορεύματα, έτσι την κατούνα, πώς τα λένε αυτά, και λέει δεν θα περάσει δρόμος ποτέ, πάρτε πρώτο το Αγρίνιο και μετά τα άλλα τα συζητάμε. 1877 ιδρύει το Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό με πρωτοβουλία τη Βασίλισσα Όλγα και πρώτο πρόεδρο το Μάρκο το Ρενιέρι. Τι ωραίο όνομα, Μάρκο Ρενιέρι.
0: Μάρκο
1: Ρενιέρι, θα αναλάβω εγώ. Γιατί με λένε Μάρκο Ρενιέρι. Οκ. 1917 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονοστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Το 35 ιδρύεται στη Νέα Υόρκη η Ένωση Ανώνυμων Αλκοολικών, η ΑΑ, με στόχο να βοηθήσει του αλκοολικού να αντιμετωπίσουν τον εθισμό του. 1943 ο Ούγγρος δημοσιογράφος ο Λάζλο Μπίρο κατοχυρώνει την ευρεσιτεχνία του, το στυλογράφο με σφαιρική άκρη. Δεν έπρεπε να λέμε.
3: Μπίρο τον λένε.
1: Ούτε σαν Μπίρο.
3: Κανονικά ναι.
1: Πιάσε δύο Μπίρους. Έναν κόκκινο και ένα μπλε.
0: Μπράβο.
1: Ευχαριστώ. 1944.
0: Σταύρος. Για τον Γιώργο λέω.
1: Για τον Μπίρο που είπα. Ναι. Του άρεσε αυτό. Η σφαγή του Διστόμου το 1944. Α, θα έχει εκεί εκδηλώσει σίγουρα σήμερα. Οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής πυρπολούν το χωριό Διστόμου Βιωτίας και εκτελούν 218 κατοίκους του ως αντίπεινα για τον προκληθέντα από ελασίτες θάνατο γερμανών στρατιωτών. Του Αλεξή. Όχι. Εντάξει, δεν χωράει και μόνο σε αυτό, αλλά ελασίτες. 1947 η σουηδική εταιρεία Saab κατασκευάζει το πρώτο της αυτοκίνητο.
3: Σωστό χέρο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Να πούμε ότι νομίζω η Saab ήταν. Και, ή, όχι, άλλη εταιρεία, πάλι σουηδική. Είναι, οι Σουηδοί βρήκαν τη ζώνη ασφαλείας. Τη ζώνη ασφαλείας είναι σουηδικό έβριμα.
1: Οι Σουηδοί το κάνουν αυτό.
0: Νομίζω η Volvo, αν δεν κάνω λάθος. Η Volvo και το έδωσε δωρεάν. Σε όλα τα αυτοκίνητα, έτσι. Να το ξέρετε.
1: 1956 η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερή και πολυτελούς αναψυκτηρίου. Το 1957 δραπετεύει από τη φυλακή ο James Earl Ray που είχε καταδικαστεί για το φόνο του Martin Luther King. Το 1985 η Coca-Cola ανακοινώνει ότι επαναφέρει τη γεύση που είχε το αναψυκτικό 59 χρόνια. Το 1990 αποφυλακίζεται μετέπειτα πρόεδρος της Νοτιοαφρικής Νέλσον Μαντέλα μετά από 27 χρόνια στη φυλακή.
3: Απίστευτο έτσι, 27 χρόνια.
1: Είχε βγει αυτός γεροντάκι τότε. 2014 η δεύτερη μεγάλη πόλη του Ιράκ, Μοσούλη, πέφτει στα χέρια των τζιχαδιστών. Μάλιστα, και βλέπουμε εκεί τις καταστροφές με τα. Τα θυμάσαι αυτά, που καταστρέφανε τα μνημεία.
0: Ένα
1: έσχος. Λοιπόν, από θανάτους το 323 πεθαίνει, λέμε τώρα, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο βασιλιάς των Μακεδόνων και μέγα στρατιλάτη στη Βαβυλώνα. Όπως ξέρεις, έβλεπα χθες την Κατερίνα Περιστέρη κάπου ένα βιντεάκι.
3: Που τι έλεγε.
1: Το ξαναβγάζουν τώρα στα. Κάτι υπάρχει ένα. Θα παραδώσουν, ρε παιδί μου, το μεγάλο έβριμα εκεί πέρα του Τίβο Καστά. Όχι όλο.
3: Εσύ είχες πάει, νομίζω, μου είχες πει.
1: Δεν μπορώ να το πω δημόσια.
3: Α.
1: Δεν μπορώ να το πω δημόσια.
3: Okay.
1: Αλλά.
3: Κάνε μου ένα νόημα. Οκ. Okay.
1: Ναι. Ωραία. Αλλά. Εντάξει. 550 μέτρα περίβολος για ταφικό μνημείο, ενώ τον πατέρα του Αλέξανδρου τον βάλανε σε ένα 3x2 μαζί με τον Πουλόπουλο, Καμαρούλα, μια σταλιά. Ναι, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Sorry κιόλας.
0: Θα σε προλάβω σε όλα αυτά που σκέφτεσαι, Γιώργο μου, και λες να σε προλάβω.
1: Λοιπόν, το 1982 ο Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ, που λέγει και ο Πανούσης, Γερμανός σκηνοθέτης, σε ηλικία μόλις 37 ετών φεύγει από τη ζωή. Ο περιδραστήριος καλλιτέχνης θα καταφέρει μέσα σε μόλις 13 χρόνια να σκηνοθετήσει 41 ταινίες μεγάλου μήκους. Ένα απίστευτο, όσο και ακατάρρυπτο ρεκόρ στην ιστορία της 7ης τέχνης. Ο Φασμπίντερ το έχει κάνει, μόνο αυτός. Το 1926 πεθαίνει ο
0: Τόνι. Το τραγουδάει ο Πανούσης.
1: Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ. Και ξέρω.
3: Ποτέ δεν καταλάβαινα τι έλεγε που ήμουν μικρή.
0: Φασμπίντερ, μεγάλο σκηνοθέτη.
1: Φασμπίντερ,
3: ναι, αλλά εγώ δεν καταλάβαινα τι έλεγα. Νομίζω ότι έλεγε.
0: Έχει θεώρα που δεν έχει
1: Φασμπίντερ γι' αυτό.
3: Στα γερμανικά.
1: Φασμπίντερ να. Λοιπόν, σαν σήμερα πεθαίνει ο Γκαουντί που ολοκληρώθηκε η Σαγράδα Φαμίλια. Βάλανε και το σταυρό πάνω του Χριστούλη.
0: Ολοκληρώθηκε, μην το λες.
1: Ολοκληρώθηκε. Ναι, εντάξει, έχει μπει το μεγάλο, το κορυφαίο σημείο και πλέον έχει ολοκληρωμένη εικόνα, είναι καταπληκτικό.
0: Μπει μέσα στη Σαγράδα Φαμίλια και να φτάσει μέχρι πάνω, γιατί ανάλογα πόσο πληρώνει, ανεβαίνει προ τα πάνω.
3: Κάτι όμω. Για να μπει εκεί πέρα μέσα, έχει τόσο κόσμο που δηλαδή πραγματικά.
0: Αυτό είναι, ότι πληρώνει 40 ευρώ και για να πα στον Παρθενώνα. Πληρώνει μόνο πόσο. Πόσο πληρώνει για να πα στον Παρθενώνα, 10, 5 ή 20.
1: Έχει ανέβει τώρα, νομίζω ένα 20 ευρώ.
0: Έχει πάει.
1: 20, 30, 30,
0: όχι, απλά λέω για να μην νιώθουμε και άσχημα γι' αυτό. Για να μπει σε κάτι που έφτιαξε ο Γκαουντί λίγα χρόνια πριν και εμεί για την. 1,5 χιλιάρικο έπρεπε να δίνουμε. Πρέπει να βοηθήσουν και τη φορολογία.
1: Κατευθείαν, χράτσα χρούτσα, φλίγκο!
0: Για να μπει στο Παρθένο.
1: Πες, ναι.
0: Να σωθεί η Ελλάδα.
1: Ρε, ξεφράκωτο σε πρέπει να μπαίνει.
0: Σωστό.
1: Το 2004 πεθαίνει σε ηλικία 73 ετών ο μεγάλος μουσικός Ray Charles, Νίκο Μπένις. Το περιοδικό Rolling Stone τον κατέταξε δεύτερο στη λίστα με τους 100 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών.
0: Τον έχουμε στο σαλόνι μας κάθε μέρα, τον βλέπει η Νάνση εκεί πέρα.
1: Και σας
3: δεν αρέσει καθόλου.
0: Δεν σε αρέσει καθόλου.
1: Ο Ray Charles.
3: Εντάξει, δεν ξέρω τραγούδια του.
0: Εντάξει. Δυνατός.
3: Παιδιά, δεν ξέρω τραγούδια.
0: Αυτό όμως το τραγούδι που θα σου βάλω τώρα το ξέρεις.
3: Για ένα τραγούδι, του δώσω ολόκληρο κάδρο μέσα στο σπίτι.
0: Αυτό το τραγούδι.
3: Το λουλούδι του δάσου, να το ξέρω. Αλλά να πω κάτι λίγο. Το Ray Charles που τον έχουμε στο σαλόνι. Εγώ δεν ξέρω καν τραγούδι.
0: Θα σου βάλω και τα ξέρεις.
1: Τον έχετε στο σαλόνι. Τα ριχευμένο.
3: Τον έχουμε στο σαλόνι, Γιώργο.
0: Σε κάδρο.
3: Σε κάδρο.
0: Αυτό το τραγούδι.
3: Γιατί να δώσω σε έναν άνθρωπο που δεν ακούω τη θέση του σαλόνι.
0: Πάρα πολλές μανούλες, όπως η μαμά της Κατερίνας Παπουτσάκη, της το τραγουδούσε για να σηκωθεί.
3: Αχ, βρε Γρηγόρη μου.
0: Τι.
3: Παιδιά, τι θα τον κάνω.
0: Τι.
6: Άλλη θα ήταν που σήμερα.
3: Όχι, αγάπη μου. Δεν είναι η Κατέρινα Παπουτσάκη. Η Ρία Ελληνίδου είναι.
0: Α, η Ρία Ελληνίδου, σωστά. Η Ρία Ελληνίδου. Έχεις δει. Καλά, ρε Νάντς. Και οι δύο κυρίες καλεσμένες θέσεις ήταν. Το ξέχασα, συγγνώμη.
3: Δεν έχει αφήσει όνομα για όνομα, ρε.
0: Η μία έπαιξε στις 12.
3: Είπες και επίθετο αυτή τη φορά.
0: Πώς.
3: Είπες και επίθετο ολοκληρωμένο. Άλλες φορές μπερδεύεις μόνο το όνομα. Τώρα το δώσα.
0: Έλεγε η Ρία Ελληνίδου που ήταν καλεσμένη χθες στην εκπομπή και η Κατέρινα ήταν ότι με αυτό την ξυπνούσε μαμά τη.
1: Με αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εμένα
0: ναι.
1: Με την κουντούλα λεμονιά.

0: Λοιπόν, φύγαμε εδώ 17 λεπτά μετά από τις 7. Λουλούδι του Δάσου είναι Κατσιμιχέ με του Σαπούρι Μακ. Πολλά χρόνια πριν, έτσι. Τραγούδι λογικά καμιά 30 χρόνια πριν, κάπου εκεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα νέα της ημέρας, παρακαλώ.
1: Τα νέα της ημέρας.
0: Μαλλιά κουβάρια. Μαλλιά κουβάρια, λέει, σε ρίγκ μετατράπηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης. Ήρθα στα χέρια αντιδήμαρχος και σύμβουλοι.
2: Τι ωραίο.
0: Σύμφωνοι με το ηλιούπολιτάιμς.gr, η κατάσταση εκτραχύθηκε κατά τη διάρκεια τοποθέτησης του Δημάρχου. Τι έγινε, ρε φίλε, ότι...
3: Πολύ ωραίο.
4: Δεν ήξερες ποιος έπιανε ποιον. Σόδωρα και γόμορα. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Μάθαμε για ποιο λόγο, όλα καλά. Όλα καλά.
2: Μαζεύονται στα δημοτικά συμβούλια και τσακώνονται και αρπάζονται και πάνε να πιάσουν τα κέρδη.
4: Γενικά κάτω από παιδιά στα νότια γίνεται λίγο χαμούλης και ο Γκουντάρας δεν ήταν με την Ναταλή την Κάκα, σε ποιο δήμο είναι.
2: Ναι, κάτω στο
4: Λαγωνίσι.
2: Στα Καλύβια, ναι.
4: Λίγο εκεί πέρα.
0: Εντάξει,
4: στα νότια γίνεται λίγο, δεν ξέρω.
2: Παντού έχουν πιαστεί και ο Μπέος.
4: Πιάνει το αλάτι τη θάλασσα.
2: Για το καλό των δημοτών. Ναι.
0: Ήρεμα, παιδιά, ήρεμα. Εικόνες που βγάζουμε προς τα έξω. Εγώ θα το πω αυτό λίγο, γιατί οι εικόνες που βγάζουμε προς τα έξω δεν ξέρω ούτε καν τι έγινε, ούτε τίποτα άλλο δεν μπορώ να παραθέσει. Απλά εικόνες είδαμε. Μιλάτε μετά γιατί έξω συμβαίνει χαμός. Μιλάτε μετά γιατί τα νέα παιδιά μαλώνουν στους δρόμους και έχουν αυτή την ένταση. Όταν βλέπουν τους μεγάλους συνέχεια να βρίσκονται σε ένταση και οι εικόνες που βλέπουν είναι συνέχεια να καυγαδίζουν και υπάρχουν νεύρα πατού. Νεύρα όταν είναι μέσα στα μάξι οι γονείς τους, νεύρα να φωνάζουν να βρίζουν. Νεύρα όταν βλέπουν ότι στα δημοτικά συμβούλια υπάρχει. Νεύρα μέσα στη Βουλή που είναι ο ναός της δημοκρατίας. Πηγαίνουν τα παιδάκια μικρά από τα σχολεία και βλέπουν να φωνάζουν και να τσιρίζουν και να κοκκινίζουν εκεί πέρα οι λαιμοί και τα πρόσωπα και να φωνάζουν. Μη λέτε μετά γιατί η νεολαία αντιδρά έτσι με τόσα νεύρα, γιατί δεν βλέπει και τίποτα άλλο. Εντάξει, το ένα είναι συγκοινωνούντα δοχεία η ιστορία. Σοβαρευτείτε εκεί έξω, όλοι σας που έχετε θόκους πολύ σημαντικούς σε αυτή την κοινωνία. Σοβαρευτείτε! Συνεχίζω. Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή για την εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Ανδρουλάκης απειλεί τώρα με διαγραφές. Όποιος ακυρώνει τη γραμμή του Πασόκ θα πάβει να είναι μέλος. Θέλω να πω τόσα πολλά πράγματα για τον Ανδρουλάκη, αλλά για κάποιο λόγο δεν θα πω ακόμα. Αλλά επειδή και νομίζω ότι πρέπει να είμαι πιο παλιός πασοκτής από ότι ο Ανδρουλάκης. Οπότε θα έχω δικαίωμα, αλλά για κάποιο λόγο ακόμα κρατιέμαι για την κατάσταση αυτή που επικρατεί στο Πασόκ και πώς ακριβώς ένα τέτοιο κόμμα που θα μπορούσε να έχει πάρα πολλές ευκαιρίες τώρα να, με αυτά που όλα που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια να έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά, για ποιο λόγο δεν ανεβαίνει με τίποτα. Και με τίποτα, αλλά κάποιοι ή δεν θέλουν να το δουν ή κάποιοι έχουν κάποιο, δηλαδή νομίζω ότι επειδή γυρίζω και όλη την Ελλάδα, δεν μπορώ να καταλάβω όλοι οι άνθρωποι που είναι Πασόκ συζητάνε πώς γίνεται αυτό το πράγμα, λες και κάποιοι να είναι συγκαταβατικοί με αυτή την κατάσταση. Ό,τι ρε παιδί μου σου λέει αυτό είναι. Αρχίζει να θυμίζει λίγο το Πασόκ ΚΚΕ.
2: It is what it is.
0: Καταλαβαίνετε.
2: Έτσι θα πορευτούμε.
0: Δηλαδή, πώς είναι το κουκουέ που λέει ρε παιδί μου, αυτό είναι.
2: Πώς ήταν παλιά η
4: παπαρίγα. Να το πάρετε λίγο από
0: αυτό έχουμε. Ναι, όχι, εγώ δεν είμαι πλέον Πασόκ, έτσι. Αλλά αν μου άρεσε κάτι, θα ψήφιζα και Πασόκ. Ναι. Θα μπορούσα να ψηφίσω ξανά, λέω ό,τι θέλω. Ούτε κολλά, ούτε
2: εγώ
0: κανένα κόμμα.
2: Εγώ είμαι βαθιά Πασοκτζή, δεν ξέρω ποιου έχει πια.
0: Όχι.
2: Είμαι σίγουρο πα στην Δημοκρατία, δεν ξέρω
4: ποιου έχει. Γενικά τα κόμματα είναι λίγο.
0: Το ζήτημα είναι ότι το Πασόκ αρχίζει να θυμίζει ΚΚΕ και αυτό το λέω και το θυμίζει ότι το κάνουν οι ίδιοι άνθρωποι. Αν ρωτήσεις ποτέ το ΚΚΕ θα ήθελε να κυβερνήσει. Υπάρχει μια κατηγορία, μια κατηγορία ανθρώπων που πολλοί πιστεύουν ότι το ΚΚΕ μπορεί να μην ήθελε ποτέ.
4: Γρηγόρη, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
4: Εγώ έγραψα δύο γραμμές για το Πασόκ στις ειδήσεις. Και είναι ένα θέμα που σε έχει πονέσει πάρα πολύ.
0: Πονά πάρα πολύ γι' αυτό.
4: Μα το βλέπω, λέω. Μπορεί να μην το πει κιόλα.
2: Μα σου λέει τώρα, μην φύγετε από την κομματική γραμμή. Ποια είναι η κομματική γραμμή.
0: Με το Πασόκ που πολλά κακά μπορεί να συνέβησαν, αλλά και πολλά καλά. Έτσι, πολλά καλά από τη δεκαετία του 80 ο κόσμος. Μην πούμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά βλέπεις ένα Πασόκ που θα μπορούσε να πάει καλύτερα όλα αυτά που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια.
4: Πόσα χρόνια πιστεύεις ότι το Πασόκ δεν πάει καλά.
0: Πάρα πολλά. Αλλά εδώ τώρα το ζήτημα είναι ότι ενώ δεν πήγαινε καλά, ξαναβγάζουν τον ίδιο.
4: Θέλω να πω ότι μήπως αυτή η ιδέα. Υπήρχε, παιδιά, μία περίοδος, νομίζω, μέχρι να ξεκινήσει πάλι ο Χαβαλές με το παλιό Πασόκ, που ήταν πολύ χαλιά τα πράγματα. Ναι. Και αυτός όλος ο Χαβαλές με το παλιό Πασόκ, βαθύ Πασόκ και όλα αυτά, κάπως το έκανε λίγο καλτ, λίγο μόδα πάλι το κόμμα. Αλλά πάλι νομίζω ότι κάτι δεν έχουν βρει.
0: Πάμε παρακάτω. Πυρακάκης, ο νόμος Κατσέλη δεν έχει δουλέψει, ο εξοδικαστικός είναι πιο αποτελεσματικό μέτρο. όρο εργασία ιστορικό ρεκόρ στα εργατικά ατυχήματα το 2025 αύξησε 70% σε 4 χρόνια. Πολύ κακό.
4: Πολύ.
0: Πολύ κακό.
4: Και εγώ αναρωτιέμαι. Είναι κακό ή επιτέλους άρχισα. Είναι παλιά, ρε παιδί μου, μπορεί να έχει και εργατικό ατύχημα και δεν ήταν δηλωμένα σωστά τα άτομα. Δεν τα γράφανε.
0: Ναι, το ξέρω.
4: Μήπως τώρα που αναγκαστικά τους πιάνουν από παντού, δηλώνουν τα πάντα, οπότε φαίνονται και πραγματικά τα εργατικά ατυχήματα.
2: Αναμαγιά σου.
0: Δύο τελευταία νέα. Τσάντα από πολυθώματα τυρονόσαυρου Ρεξ πωλείται από 500.000 ευρώ σε δημοπρασία στο Παρίσι.
2: Τσάντα. Μπορούσαν οι T-Rex τσάντες.
4: Όχι, παιδιά, είναι από το.
0: Τι?
4: Πες, διάβασε το τύπο, ναι, το λέει.
0: Το κολαγόνο στα πολυθώματα από το οποίο φτιάχτηκε η τσάντα προέρχεται από το εσωτερικό των οστών και όχι από το δέρμα.
2: Το χοντήρε, φίλε, το χοντήρε.
4: Δεν είναι από δέρμα.
0: Μάλιστα. Απίστευτο ατύχημα στην Ουγγαρία, στο Ουγγαρία-Καζακστάν. Αχ, παιδιά.
4: Το είδατε.
2: Τι έγινε.
0: Παιδιά, δεν το είδα, αλλά κοίταξε να δεις, το σκεφτόμουν συνέχεια.
4: Αμαύρε, Γρηγόρη.
0: Μα, όχι για αυτόν τον αγώνα. Α. Βλέπω αυτή την κάμερα που έχουν από πάνω οι ποδοσφαιριστές, που είναι αυτό το σειρματόπλεγμα που είναι,
2: ναι,
0: κάμερα
2: αυτό που
0: πάνω.
2: Ναι,
4: έπεσε δίπλα στον επόπτη.
0: Ναι, που δεν έχω.
2: Α, έπεσε αυτό από πάνω.
0: Έπεσε αυτό, ναι, από πάνω. Φίλες. Αυτό μπορεί να σε σκοτώσει.
4: Μα ήταν τεράστιο.
0: Ναι.
4: Το είδα εγώ.
0: Συγγνώμη, εγώ δεν έχω. Αυτό στον επόπτη τι δουλειά έχει από αυτό, πάντα στο κέντρο του γηπέδου είναι.
2: Όχι,
4: μπορεί
2: κάνει
4: να πηγαίνει, έρχεται αυτό.
2: Έχει ένα αυτοκίνητο
0: και πάει στο
4: σχολείο.
0: Έχει δει ποτέ πλάνο από αυτή την
2: κάμερα. Το έχω δει σαν PlayStation.
0: Στα πέναλτι. Και έχουν συνέχεια. Στα παιδιά, από τα πιο. Αυτό είναι σοκαριστικό. Δεν θα μπορούσα να παίξω μπάλα, δεν κάνω πλάκα. Αν ήμουν μέσα. Ξέρεις τι να έχει πάνω από το κεφάλι σου ένα τέτοιο πράγμα συνέχεια. Και ποιο μου λέει με ότι θα κοπεί αυτό. Να ορίστε, έγινε.
4: Κόπηκε. Πάντω σε αυτόν τον αγώνα.
0: Εγώ αν ήμουν UEFA, η FIFA θα τα ξύλωνα αυτά. Σιγά. Για τα πέναλτι. Δεν έχω κανένα άλλο.
4: Καλέ, δεν μπορεί. Μήπω έχει από πίσω.
0: Δεν έχω.
2: Τώρα πλέον από πίσω να έχει. Η Βεργάρα δεν είναι αυτή. Κάνει.
0: Έχω και από πίσω. Τι θέλει να πω.
4: Όλα.
0: Όλα. Δεν τα λέω όλα.
4: Τα τρία τελευταία πράγματα.
0: Η Σερένα Γουίλιαμς επέστρεψε μετά από 4 χρόνια στην δράση και πήρε την νίκη στο Queens.
4: Μπράβο στο κορίτσι.
0: Μπαρτζόκα πρόστιμο 50.000 ευρώ από τη ΔΕΑΒ για τι εκφράσει του μετά το Game 2.
4: Αυτό ήθελα να το πει.
2: Θα βγει απόψε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη αυτό που ζητήσανε.
0: Εγώ με τον κύριο Μπαρτζόκα, επειδή τον βλέπω και στην Σιώτησα που πηγαίνει να φάει, και ένα πράγμα, δεν θέλω να μιλήσω καθόλου αθλητικά, ούτε είμαι ικανός εγώ να κρίνω την προπονητική του.
2: Είναι ένας κύριος αυτό, δεν θα πεις.
0: Όχι, το μόνο που με πειράζει είναι που βρίζει το Χριστό και την Παναγία, ναι, τόσο δυνατά στους αγώνες. Αυτό.
3: Τόσο δυνατά.
0: Και
3: σιγά.
2: Το παθαίνουν πολύ στους αγώνες.
0: Στους αγώνες βλέπουν παιδιά. Ή θα σοβαρευτούμε όλοι παιδιά μαζί σε αυτή τη χώρα. Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν νεύρα. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια σκηνή. Το Χριστό και την Παναγία. Όμως, επειδή έχουν να κάνουν ιερά και όσοι κάποιων ανθρώπων που πιστεύουμε, δεν χρειάζεται να μου το. Και μπορεί να πιστεύει και ο ίδιος. Αν πιστεύει ο ίδιος, θα με λυπεί πιο πολύ αν το κάνει αυτό. Αν δεν πιστεύει, επίσης θα με λυπεί πάρα πολύ για το λόγο ότι. Γιατί επειδή πιστεύουμε εμείς. Το λέω με στεναχώρια πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό είναι που με πειράζει μόνο στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Κατά τα άλλα, από ό,τι τον είδα και εκεί στην Σκότσα, είναι συμπαθέστατος, ευγενικότατος. Βγήκε φωτογραφίες με όλους τους ανθρώπους. Ήταν πάρα πολύ ομιλητικός. Δηλαδή, ένας πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος. Αυτό πειράζει εμένα απλά προσωπικά που ακούω την ώρα που βλέπω. Καταλαβαίνω ότι βρίζει συνέχεια. Το καταλαβαίνω εγώ. Το καταλαβαίνουν, πιστεύω όλοι. Αυτή είναι το μόνο μου. Πώς να το πω, μόνο μου στεναχώρια με συγκεκριμένο άνθρωπο. Τώρα για όλα τα άλλα δεν ξέρω και ούτε μπορώ να πάρω θέση. Λοιπόν, τελευταίο νέο, η πραγματική απειλή στις ελληνικές θάλασσες. Οι λαγοκέφαλοι έφτασαν μέχρι το Σαρονικό και δαγκώνουν. Παιδιά,
2: τι θα κάνουμε τώρα.
0: Αυτό ήθελες να πούμε τώρα, Νάση.
2: Γεμίσει. Φίλε, σκέφτονται να του επικηρύξουν, λέει.
4: Ναι, διάβασε αυτό.
2: 6 ευρώ το κιλό.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνω.
4: Από κάτω
0: δεν
4: καταλαβαίνω.
2: Θα γίνω πλούσιο.
0: Ναι, λέει το τοξικό ψάρι έφτασε μέσω Σουέζ από τον Ινδικό ωκεανό να του επικηρύξει με 6 ευρώ το κιλό. Σχεδιάζει η κυβέρνηση όπω κάνουν Κύπρο και Τουρκία. Ξέρει
2: γιατί.
0: Πότε μιλήσαμε για το λαγοκέφαλο, θυμάστε, πριν από καμιά 5 χρόνια, 4 που είχε εμφανιστεί.
4: Ναι, και πέρυσι είπαμε και πιο κι άλλα ότι είχαμε.
0: Δεν ήταν λαγοκέφαλο αυτό.
2: 6 ευρώ το κιλό, σαν τα κεράσια σου λέω. Θα είναι τρομερό.
0: Παιδιά, τι λέτε.
2: Θα βγαίνω φορτωμένος.
0: Θα τρελαθούμε εδώ πέρα. Καρχαρίες εμφανίζονται, λαγοκέφαλοι. Τι θα γίνει.
4: Όχι μόνο αυτό, χθες έβλεπα και κάτι περίεργης μέδουσες.
2: Οι μοβ, ήρθαν οι μοβ. Ναι.
3: Καλώς ήρθατε.
0: Παιδιά, οι λαγοκέφαλοι, θα το πω σοβαρά.
2: Θα κάνουν άσχημα.
0: Χτυπάνε τα γενετικά όργανα. Άκου, το πρώτο πράγμα που χτυπάνε και βλέπουν, αν ρωτήστε, είναι το γενετικό όργανο. Μπάμπουν κατευθείαν.
2: Ο λαγοκέφαλος.
0: Δαγκώνει και κόβει.
4: Τέλεια.
2: Δηλαδή. Ο λαγοκέφαλος.
4: Να μπαίνετε με σπασουάρ.
2: Ο λαγοκέφαλος κάνει επίθεση στο.
0: Ναι. Αλήθεια.
2: Στον κέφαλο.
0: Αν ρωτήσεις τους παιδιά τους, λέει ότι ένα από τα πιο αυτά σημεία είναι εκείνο.
4: Γιατί προεξέχει, ρε.
2: Μήπως είναι πιο νόστιμο. Δεν ξέρω. Με το αλατάκι.
4: Έχει λίπος.
1: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
5: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
2: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
6: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
7: Σούπερ προσφορές. Ο Ανδρεόπουλος παίζει μπάλα στο Μουντιάλ από 11 Ιουνίου, παρακαλώ, έως 3 Ιουλίου. Και κάνει hat-trick με κόμπο. Μουντιάλ Grill Combo μόνο με 10 ευρώ. Τι έχει αυτό το Μουντιάλ Grill Combo? 15 καλαμάκια χοιρινά, μια συσκευασία πίτα, αλεξάκι σε 750 γραμμάρια και 250 γραμμάρια τζατζίκι. Α, σου λέει, αλλά πάρ' το όλο αυτό το πακέτο, να κάτσεις τα βράδια να το δεις. Τώρα μιλάμε βράδια, παιδιά, θα ξενυχτήσει πολλοί κόσμος, έτσι. Να το ξέρει. Ωραία, είπε η κάμερα, παιδιά, από πάνω κάτω. Βλέπουμε τώρα αυτό το πράγμα. Απίστευτο.
3: Αυτό
7: που σας είπα, εδώ, κοίτα.
8: Πώς δεν έκανε το σταυρό του εκεί πέρα. Δύο μέτρα μπροστά του έπεσε, παιδιά. Απίστευτο. Και μιλάμε για κάμερα τώρα 40 κιλά.
7: Εντάξει, δεν σώζει αν έχει πέσει αυτό.
8: Δεν μιλάμε για drone.
7: Δεν μιλάμε τώρα και για ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Λοιπόν, μπράβο στον Κιπέρ και τον Goal Combo. Επίσης και αυτό με 10 ευρώ. Που τι γίνεται, 1,5 κιλό λουκάνικα τύπου Μικόνου. Δύο συσκευασίες αφράτα ψωμάκια για hot dog 4 τεμαχίων 400 γραμμάρια και 300 γραμμάρια σαλάτα κουκιμπουρού. Μπράβο, ρε Ανδριόπουλε. Λοιπόν, πακετάκια ωραία, παιδιά, μουντιαλικά. Γιατί θα ζητήσουμε συγγνώμη για πολλές κυρίες μου, ξεκινάει μουντιάλ. Πολλά βράδια μέσα στον ύπνο σας, σας λέω. Θα ακούτε γκολ ξαφνικά στη γειτονιά.
8: Γκολ!
7: Γιατί να πούμε ότι οι αγώνες θα παίζονται.
3: Α, παιδιά, πόσο κρατάει αυτή η βλακία.
8: Τι παιδί, 1,5
7: μήνα. 1,5.
8: Τι ώρα θα ξεκινάνε αυτά, τι ώρα.
7: 12, 2, 4 τα ξημερώματα.
8: Α, τι? Είναι τέτοιο όλο.
7: Ναι.
8: Το χάσαμε, άμα,
7: ναι. Όχι, δεν το χάσαμε.
3: Ναι, καλά, ναι. Θα σηκωθήσεις εσύ 12, 2, 4.
7: Κάτσε να σου λέω, υπάρχουν αγώνες τώρα αργεντινή.
8: Να δω Γκάνα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Κάτσε να ξυπνήσω.
7: Όχι, αλλά όχι για τέτοια. Αλλά λέω εκεί που θα είσαστε μέσα το βράδυ, να ξέρετε, θα ακούτε πολύ απότομα γκολ. 69-36-10-10-22 είναι ο Ανδριόπουλος. Περιστέρη, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνα, Ιωστέφωνος, Νέα Ιωνία. Έχουμε εμείς το καλάθι γεμάτο πράγματα για όλους εσάς. Ξεκινάει μπράβο στον Ανδριόπουλο για τα γρήγορα τα ανακλαστικά του.
8: Λοιπόν, η τεχνολογία σήμερα είναι δύναμη, στρατηγική ευθύνη και επιχειρηματική ευκαιρία. Αυτό το μήνυμα φέρνει Beyond 2026, η κορυφαία business έκθεση τεχνολογίας και κοινοτομίας που πραγματοποιείται 17-19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo στην Αθήνα. Με θέμα Fractious Navigating Opportunity Through Disruption. Συγκεντρώνει επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, startups, ερευνητές και επενδυτές, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες μέσα από τις προκλήσεις. Τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακή διακυβέρνηση, space tech, διεθνείς ομιλητές και B2B και B2G συναντήσεις συνθέτουν το πιο cross-sector επαγγελματικό προορισμό της χρονιάς. Μην μείνετε θεατές, γίνετε μέρος των εξελίξεων που μας οδηγούν μπροστά. Πηγαίνετε και από εκεί για να καταλάβετε τι είπα μόλις.
3: B2B και B2G.
8: B2B.
3: Λοιπόν, και θέλω να σας πω, παιδιά, ότι αν είσαι γυναίκα και θέλεις το χρόνο με το μέρος σου, άκουσε με προσεκτικά και σταμάτα ότι κάνεις. Η ολοκληρωμένη καθημερινή σειρά περιποίησης Eva Bell από τη φαρμακευτική βιομηχανία της Intermed έχει κλινικά μελετημένα δραστικά συστατικά που επαναφέρουν την ελαστικότητα, επιδιορθώνουν τις ρητίδες και καταπολεμούν τις κοιλίδες. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη skincare σειρά. Ξεκινάς τη ρουτίνα σου με τον ορό εντατικής ανάπλασης Eva Bell Regenerating Serum και μετά, αφού αυτού κάνει το γέμισμα και τη λίανση στις ρητίδες, συνεχίζεις με την Eva Bell κρέμα ημέρας με αντιλιακό δίκτυο προστασίας που δεν το ξεχνάμε ποτέ χειμώνα καλοκαίρι. Περιέχει έτσι ένα σύμπλεγμα τετραπτιδίων για την ενίσχυση της παραγωγής του κολαγόνου και τη σύσφιξη του δέρματος και κλείνεις φυσικά με την κρέμα νυχτός και τα προϊόντα εντατικής επανόρθωσης Evabel, τη Intermed, στα φαρμακεία και σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Νίκο, εσένα θέλω απάντηση. Ναι. Πώς λέγεται ο θηλυκός καρχαρίας που τραγουδάει? Έλα γρήγορα, μην κάνεις τον Παναγί που κάθισε και λίγη τα μάτια.
9: Ξέρω εγώ.
3: Πεινασμένος.
7: Όχι. Σαρκίρα.
8: Σαρκίρα.
7: Καλό, καλό.
8: Έτσι.
10: Πάμε σε ρέι και φάμαστε.
11: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
12: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
11: Τρελό σερί.
13: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Σφαίρα 102.2.
15: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
16: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
17: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το τολιοτόμι. Το τολιοτόμι ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το τολιοτόμι δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το τολιοτόμι κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το τολιοτόμι το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
3: Κλιματιστικά τολιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Κάποιες μέρες ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου πονάει. Να καθίσεις πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωση για τη διαπητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Ποιες προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
13: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
14: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αθήνα, καλημέρα, Ελλάδα. 10 Ιούνιου. Νάνση Αντωνίου, κυρίε και κύριοι, στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Ερνάντος.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Άιζος Λαζού είναι εδώ. Αλλά είναι ο Νίκος Καλούδης.
0: Νίκος Καλούδης. Ο Παναγής πήγε κάτω στην Κεφαλονία γιατί του βάλανε το σπίτι. Και εμείς πάμε να βάλουμε χρήματα στο ταμείο σας αφού παίζουμε φακέλους για 600 ευρώ έτσι πρωί-πρωί. Να γουστάρουμε λίγο, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. 2-11-7-0-7-9-31. Λέω μήπως πέσει αυτό το τηλέφωνο και πρέπει να χρειαστούμε άλλο. Οπότε τηλεφωνήστε 600 ευρώ πρωινά. Τάγκα τη, δάγκα τη, κασεράτα, ωραίο τυρί, βαλμάς. Μπαμ, πάρτε το στο χέρι. Φέτα, μακάρι να βρίσκαμε και άλλη φέτα. Ψάχνετε, με ρωτάτε, Γρηγόρη, πού θα βρούμε άλλη φέτα. Πού να βρείτε, ρε παιδιά. Πάρτε αυτή που βρίσκεται και μετά θα βρούμε και την υπόλοιπη. Πάρτε να δούμε τι θα γίνει. Μου γράφετε όλοι, Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε που μας γνώρισε στη φέτα βαλμάς. Ακόμα δεν σας γνώρισα τίποτα. Τώρα σε λίγο θα σας γνωρίσω και άλλα πράγματα εκεί από βαλμά για να καταλάβετε γιατί η Βόρεια Ελλάδα ήταν και είναι κολλημένη με αυτό το τυρί τόσα χρόνια, 60 χρόνια. Λοιπόν, πάμε για σήκωσε το λέω καλημέρα.
3: Πούντο, πούντο, το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε, πώς σας λένε?
5: Δημήτρης από Αγρίνιο.
0: Έλα Δημήτρη, τι γίνεται?
5: Όλα καλά, εσύ?
0: Τι έγινε στο Αγρίνιο, κάτι έγινε στο Αγρίνιο τώρα τελευταία, έγινε κάτι στο Αγρίνιο? Κάτι που έλεγε για τον δρόμο που πέρασε για το Αγρίνιο σήμερα, για το σαν σήμερα.
2: Όχι, όχι.
0: Για το Αγρίνιο, ναι.
2: Σαν σήμερα τον παρέδωσαν οι Τούρκοι το 1880.
0: Κάτι τέτοιο. Ναι. Δημήτρη, τι κάνει?
5: Όλα καλά, καλά, εσύ? Ναι.
0: Καλά, αγόρι μου, καλά. Είμαι εδώ. Πες μας κάτι καλό για την εκπομπή, λίγο να παίξουμε.
5: Τι για την εκπομπή, θα την καλύτερη εκπομπή.
0: Μπράβο, έτσι, μπράβο. Με μέχρι να τα λέμε αυτά, να τα πείτε.
2: Τι τούρθε, κύπε.
0: Μόνο για λεφτά παίρνετε. Λοιπόν, είμαστε και live, σε παρακαλώ να σας σηκώνεστε. Είμαστε live, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη, έχω σουβλάκι κεραυνό ούφο. Έχω αγελάδα, ροζ φάκελο, φάκελο με στόχο, με βούλες, με λουλούδια και μουστάκι. Βγάζεις άθροισμα 7 και παίρνεις 600 ευρώ πρωί-πρωί να τελειώνουμε, αδερφέ μου.
5: Μουστάκι.
0: Μουστάκι. Ρούχα.
1: Σουβλάκι.
0: Σουβλάκι.
5: Σουβλάκι και αγελάδα.
0: Και αγελάδα.
2: Πολύ αγρίνο ήταν αυτή η επιλογή.
5: Αυτό, ναι.
2: Μουστάκι, σουβλάκι, αγελάδα. Να γουστάρουμε πρωί-πρωί.
0: Είσαι αγρινιώτης. Ανοίγω το σουβλάκι και έχει το μηδέν.
2: Πολύ καλό. Πετιέται.
0: Διότι είναι πολύ ωραίο συνδυασμό. Το μηδέν μπορεί να παίξει με πολλούς συνδυασμούς. Ανοίγω την αγελάδα και έχει το 5.
2: Να το 2 θέλουμε και φύγαμε.
0: Όλα αυτά.
2: Στον 7ο δωράνο, αδέρφια. Στον κόπο το βράδυ που κάλει.
5: Έχουμε γάμο τον Ιούλιο.

0: Με το καλό.
1: Μακάρι να κάνει. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω πόσες πιθανότητες έχεις να είναι το 2. Μακάρι να είναι το 2 και μέσα στο φάκελο με το μουστάκι είναι ο αριθμός.
2: Όχι, να...
1: όχι ρε φίλε, το 7.
0: Μπορείς να το πας για λίγο πιο μετά το γάμο.
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Αν τον άλλαζες, ποιο θα έπαιρνες?
3: Θα έπαιρνα το ροζ.
1: Το ροζ, ε. Όχι, το ροζ είχε μέσα το 3.
3: Δεν είχε.
0: Λοιπόν,
3: δεν
0: πειράζει. Που ήταν.
1: Ήτανε το λουλούδι.
3: Το λουλούδι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, Δημήτρη, να ζήσετε, να ζήσετε.
3: Ευχαριστούμε.
1: Γεια σου,
4: αγόρι μου. Απ' τα απαγορευμένα, πάντα το σκάσει αρχείο. Αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κεντρί.

0: Αν είσαστε δειλοί ή δειλές, να το ξεστομίσετε. Αν χρωστάτε κάτι σε κάποιον, ενώ να του πείτε ένα σ' αγαπώ, να του πείτε ότι χρωστάω πολλά σε σένα, πάρτε τώρα τηλέφωνο. Ναι, μην τρέπεστε. Πρωί-πρωί. Πείτε του σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Και α μην βρίσκω ποτέ. Σ' αγαπώ.
1: Μήπως ενοχλεί τέτοια ώρα.
0: Όχι, δεν θα ενοχλήσει να πει
2: κανένα. Είναι λίγο νωρίς,
0: Γρηγόρη. Θυμάμαι, έπαιρνα τη σχολημένη τη μάνα μου, τη ΕΤΟ, που τώρα θα βάλω τα κλάματα. Έπαιρνα τη μάνα μου, την έλεγα, μαμά, σ' αγαπώ. Και τίποτα, λέω, μαμά, θέλω να κλείσω. Τι ώρα. Πείτε αυτό του αγαπώ που υπάρχουν.
2: Παίρνει τηλέφωνο, Γιώργο.
0: Παίρνει τηλέφωνο.
2: Παναγί.
3: Γιώργο, καλημέρα.
0: Σ' αγαπώ.
2: Ποιο ήταν,
1: ένα φίλο.
0: Φίλο ή αδερφό.
1: Όχι, φίλο.
0: Φίλο. Εντάξει. Θα πάρει πίσω.
2: Ποιον πήρες ρε Ζαβέ πρωί-πρωί.
0: Εντάξει, το κατάλαβα.
1: Ένα παρμπέρι.
0: Εντάξει.
2: Εγώ θα παίρνω τον Παναγί.
0: Ποιον θα παίρνεις εσύ τον Παναγί, θα παίρνεις τώρα.
2: Νόμιζα ότι ο Γιώργος θα παίρνει.
0: Πάρε κάποιον και πες τους αγαπώ τώρα.
2: Τέτοια ώρα, είσαι καλά.
1: Ναι, πάρε, πάρε.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι, εμένα η μαμά μου δεν μου αφήνει πριν τις 9 να παίρνω κανέναν.
0: Ποιον να πάρω εγώ να πω. Ποιον θα παίρνω.
1: Ποιον
0: θα παίρνω. Περίμενε, όχι, γιατί θέλω να πάρω πολλούς, αλλά τώρα έχω δει πολλούς. Συγκεκριμένοι, πέντε στο χέρι.
2: Πάρε τον Θάνο και τη Μάγδα που είναι στο αυτοκίνητο.
1: Αυτός δεν θέλει.
2: Τουλάχιστον αυτοί δεν θα τους ξυπνήσουμε.
0: Όχι, μα και να ξυπνήσεις είναι το ωραίο, να ξυπνήσεις κάποιον.
1: Αυτό είναι το ωραίο.
0: Αυτό είναι το ωραίο. Μισό λεπτό λίγο.
1: Αυτό είναι το καλό.
0: Όχι, παίρνω κι εγώ, περίμενα λίγο τώρα.
2: Όλοι παίρνετε κάποιον τώρα, έχετε τρελαθεί τέτοια ώρα.
1: Γιατί να πάρω τώρα, θα δείτε τι πάθουν όλοι.
0: Παίρνει
4: 20. Παίρνει καλά,
3: Bonjour.
0: Σ' αγαπώ.
3: Και αυτό. Εγώ σ' αγαπώ.
0: Φίλια, γεια.
2: Δεν σε χάλασε. Μίλησα λίγο γι' αυτό.
0: Τι σημασία έχει.
1: Σε χάλασε.
0: Πήρε, σε αγαπώ. Φαντάζει, φαντάζει τώρα να
1: είναι. Με πίσω και το ξέρω.
0: Με πάνε πίσω και πες.
2: Περίμενε, περίμενε.
1: Μανώ.
3: Έλα, γόρι μου.
1: Σ' αγαπώ πολύ να ξέρεις.
2: Τώρα μην με τρελαίνετε ρε φίλε.
1: Σ' αγαπώ, φιλιά.
2: Θα με βρεις τώρα εμένα. Κοίτα να δεις. Θα με βρεις.
0: Ποιον παίρνεις.
2: Πω, ελπίζω να δουλεύει σήμερα.
0: Άμα το ξυπνήσεις καλύτερα είναι.
5: Καλημέρα, τι έγινε.
2: Αδερφή, σε αγαπώ.
5: Γιατί, τι έκανα.
0: Βλέπεις. Ρε Ειρήνη, τι να κάνεις.
2: Είσαι στο ραδιόφωνο, αδερφή.
5: Α, είμαι στο ραδιόφωνο.
0: Είπαμε να πάρουμε κάποιους ανθρώπους να τους πούμε σε αγαπώ έτσι στα ξαφνικά. Πρέπει να γίνει κάτι.
5: Και εγώ, όχι, όχι, απλά λέω.
2: Πες τη σωστή απάντηση, αδερφή.
5: Σφαίρα 102,3.
0: Πώς είναι να είσαι αδερφή της. Δεν θέλουμε να πεις τέτοιο.
2: Είμαι αδερφή, σε αγαπώ κι εγώ.
0: Φιλάκια, Ειρήνη, καλή δουλειά.
2: Φιλάκια.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι, ένα τέτοιο τηλέφωνο κάντε κι εσείς. Φιλάκια, κάντε ένα τηλέφωνο.
5: Υπέροχη.
0: Γεια, Ειρήνη μου γλυκιά.
5: Καλημέρα, αλήθεια σας.
0: Να σε καλά. Να σε καλά, Ειρήνη.
2: Και εσύ στο Γιώργο, καλημέρα που έχει γυρίσει.
0: Σα αγαπώ κι εγώ. Δείτε πόσο ένα τέτοιο. Γεια σου, Ειρηνάκη. Ένα τέτοιο απλό τηλέφωνο μπορεί να αλλάξει τη μέρα σας και τη μέρα του άλλου που αγαπάτε. Πάμε να ακούσουμε τα νέα για τον καιρό. Σάκη Αρναούτογλου.
6: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
7: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα και ο καιρός στην Αττική παραμένει καλός με ηλιοφάνεια, αρκετή ζέστη κοντά στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία έργα το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο και η άνεμη από διάφορες γενικά διευθύνσεις. Στις παράκτιες περιοχές θα επικρατεί θαλάσσια αύρα γύρω στα 3 με 5 μποφόρ. Και η 5η 11 Ιουνίου αναμένεται να κυλήσει με ηλιοφάνεια, συννεφιές κυρίως προς τις βραδινές ώρες και κυρίως στα ορεινά. Χωρίς όμως κάποια φαινόμενα, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν εκκλειστηνημένοι και η θερμοκρασία κοντά στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, όσον αφορά στην Παρασκευή, φαίνεται ότι ο καιρός θα καταστεί άστατος το μεσημέρι και το απόγευμα στις πιο ορεινές κατά βάση περιοχές και στα βόρειο-δυτικά του νομού. Θα συννεφιάσει κατά τόπους και δεν αποκλείεται να βγάλει κάποιες διάσπαρτες μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες. Με τους ανέμους θα παραμένουν γενικά εκκλειστηνημένοι και η θαλάσσια αύρα θα επικρατεί στις παράκτιες περιοχές. Η θερμοκρασία την Παρασκευή, 12 του μηνός, σε μικρή περαιτέρω πτώση, μέγιστες τιμές κοντά στους 30 με 31 βαθμούς, αλλά θα αυξηθεί λίγο η σχετική υγρασία σε όλη σχεδόν την Αττική. Το Σάββατο προβλέπεται επίσης κατά διαστήματα αυξημένη συννεφιά. Αυτή η συννεφιά θα δώσει παροδικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια και κυρίως στα πιο ορεινά τμήματα του νομού μέχρι μέχρι και το μεσημεράκι, γιατί από το απόγευμα ο καιρός θα ανοίξει και πάλι στην Αττική, θα το γυρίσει σε βοριά, ο οποίος θα φτάσει και τα 5 με 6 πρόσκαιρα και τα 7 μπουφόρ, και η θερμοκρασία θα πέσει. Δεν φαίνεται να ξεπερνά ο υδράγυρος κατά τη διάρκεια του Σαββάτου τους 27 μόλις με 28 βαθμούς Κελσίου. Η Κυριακή θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, λίγα σύννεφα και θερμοκρασία κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Από εβδομάδα αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια και μικρή σταδιακή άνοδος θερμοκρασίας. Να είστε όλες και όλοι καλά.
8: Σου πια αγκαλιά και να σε, έλα να θυμάσαι.
9: Τον Ιούνιο μην κοιμάσαι, ζήσε.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: ωραίο τραγούδι από το... από τον Κύμα ή από τους Κύμα, δεν κάνω λάθος, νομίζω ένας πριν ένα από το Κύμα, Αγάπη, έτσι μπορείτε να το βρείτε, γιατί είμαι σίγουρος ότι σας αρέσει πάρα πολύ. Την προηγούμενη φορά που το βάλαμε για πρώτη φορά ρωτούσατε ποιο είναι και πώς. Ναι.
1: Και τώρα βλέπω ότι το πρόσωπο δεν το δείχνει.
0: Δεν το δείχνει
1: το πρόσωπο ποιος είναι.
0: Νομίζω ο Κύμα είναι που φοράει πάντα μία μάσκα,
1: μία
0: κουκούλα και φαίνεται μόνο τα μάτια.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ο Κύμα. Πρώτη φορά τον βλέπεις τον Κύμα.
1: Ναι. Είναι Greek House Music, λέει, producer, driver,
0: ναι.
1: Είναι DJ, ένας είναι.
0: Είναι DJ, πολύ ωραία, ναι, γιατί συζητούσαμε προχθές το τραγούδι, είναι καινούριο και έτσι όπως μου το... Ο Διονύσης, ο αγαπημένος ο Κυπριώτης που είναι τόσο ψαγμένος σε αυτή τη μουσική, πραγματικά ψαγμένος πολύ, ακούει μουσικάρες ο Διονύσης, μου το έβαλε και μου λέει ότι αν δεν ξέρεις τον Κύμα, μου λέει, φοράει πάντα μια face κουκούλα, φαίνεται μόνο τα μάτια του.
1: Και κρατάει την ταυτότητά του κρυφή.
2: Μπαλακλάβα.
0: Μπράβο Κύμα, πολύ ωραίο είναι αυτό που έβγαλες. Μακάρι, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μας.
3: Πώς το γράφει το Κύμα?
0: Με Y.
2: Μόλις μου πήγανε 5.000 ευρώ στο λογαριασμό.
0: Αλήθεια, από τι?
2: DPG.
0: Τι λέτε μωρέ, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, μάτι, το καλοκαίρι φτάνει σιγά-σιγά. Τι φτάνει δηλαδή, κοντεύει να φύγει έτσι όπως πάει. Λοιπόν, τώρα είμαστε, δεν έχει μπει ακόμα το καλοκαίρι, είμαστε στην άκρη του, αλλά ουσιαστικά μην ξεχνάτε ότι ένα καλό ζευγάρι γυαλιά ηλίου είναι το απαραίτητο αξεσουάρ. Πάτε στα καταστήματα μάτι, σε όλη την Ελλάδα, μεγάλη ποικιλία γυαλιά ηλίου, αλλά και Οράσιος, τα αποκλειστικά μπραντ.
4: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 8.
5: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυ Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
7: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
8: Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.
9: Δεν τον ξέρουμε καν.
2: Και οδηγό έχετε.
3: Τι είπατε με τον πατέρα του, τι είπατε?
2: Πορτόγκες.
9: Λοιπόν. Έχουμε και ένα
0: μακιτέρνο
9: εδώ πέρα.
0: Ωραία, τυπάκι είστε εσείς.
3: Άρα είστε με Λαμπορκίνη και οδηγό.
0: Μάλιστα, τέλεια, πολύ ωραία.
3: Σκάτε έτσι στο σχολείο.
0: Έτσι θα πάτε στο σχολείο τώρα?
9: Ναι.
3: Φοράτε και τα chain?
9: Όχι.
0: Ωραία, και ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε?
9: Το. Να το σκεφτούμε λίγο.
0: Α, σκεφτείτε το, ναι, σκέφτε, ναι.
3: Μάλλον για στρουμφάκια του κόβω.
0: Όχι, δεν μπορεί τώρα με Λαμπορκίνη.
9: Το Beat It, Michael Jackson.
0: Το Beat It, α, μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, να σας πω, περιμένετε πώς και πώς να τελειώσω το σχολείο. Θέλετε να τελειώσει?
9: Ναι, Ναι, πάρα πολύ.
3: Το μικρό αυτό, μανούλα.
0: Γλυκή. Λοιπόν, πολύ ωραία, παιδιά. Βλέπω μακριά να έρχεται ο Μάικλ Τζάκσον. Έρχεται ο.
3: Ο Beat It.
0: Οι Beatles. Και άλλοι καμιά πενινταριά, αλλά μπροστά είναι ένας τύπος με μαύρο μάτι και ξύλινο πόδι και ξύλινο χέρι. Ποιος είναι, παιδιά!
9: Ο Καπετάνιο!
0: Ναι!
10: Σας ακούω!
0: Μάλιστα, καπετάνιο! Όλοι μαζί, παιδιά, τελειώνουμε φέτος! Τελειώνουμε σε λίγες μέρες!

0: λίγες ώρες μείνανε. Ώρες, ώρες.
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Ιουνίου και τις 13 Ιουνίου είναι και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Α4 τα περιπολικό.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
4: Green.
3: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
6: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές, skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
8: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
7: Και τώρα ακμή.
8: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: Σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Δάρι, δάρι, δάρι.
9: Φέρ' το μαξιλάρι. Πρωινό σου

0: 14 λεπτά μετά από τις 8, τι γίνεται, παιδιά, με τους δρόμους και με την κίνηση?
1: Καλώς ήρθατε στο Βαράτη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κύριε, έχω να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου, Βαράτη.
1: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω το δρόμο.
4: Έλα καλημέρα, τι κάνετε,
0: καλά είστε. Καλημέρα, τι γίνεται.
4: Γεια, γεια, τι κάνεις. Πολύ χαρούμενος είμαι, πήρατε, σας ήρθαν οι πίτες, έστειλα κάτι πίτες. Καλό είναι.
3: Από σένα είναι, να ξέρω να
4: μην φάω. Από μένα, το έχει φτιάξει παλάβο το πρωί.
0: Πολύ καλό.
4: Από χθες το πρωί το φτιάξε, βέβαια δεν είναι.
0: Τι χόρτα έβαλε μέσα.
4: Η χόρτα ό,τι βρήκε εκεί πέρα που βγάζουμε τα σκυλιά.
0: Ποια σκυλιά?
4: Έχουμε κάτι σκυλιά εκεί πέρα και κάτι φυτρώσανε, κάτι φουντώσανε. Μου λέει σπανάκι, τσουκρίδα, αγριόχορτο.
0: Λίγο αρχίζω και ηρεμώ.
4: Είναι από το διπλανό χώρο, από αυτό έπιασε λίγο. Είναι του Νίκου, είναι τέτοιο μέσα τώρα αυτός. Για 6 μήνες. Εντάξει, δόξα τω Θεώ.
0: Πολύ ωραία, πες τη μαλάμα να ευχαριστούμε πολύ.
5: Κάνει καλό και στα τσιμήματα.
4: Κάνει καλό αυτό τα πάντα, διώχνει τα πάντα. Πάει, πάει και θα αρχίσει να βλέπει βράχου σε λίγο. Είναι ωραίο φυτεμένο σωράκι, σωράκι.
0: Πολύ νόστιμο, ναι, δεν με νοιάζει την βάρκα.
4: Ό,τι γενικά ρούφαγε και ζούμε στο στόμα, το βγάζαμε, το φυτεύαμε εμεί και τα λοιπά. Δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ χαρούμενο. Φέτο θα έρθω και εγώ μαζί στη Ρόδο, το περιμένω και
3: πολύ. Ναι, ναι.
4: Πήρα να επιτέλου πήρα το OK να πούμε ότι μείνα μαζί.
0: Παλάτι, οι άλλοι είναι χαρούμενοι, πιστεύεις που πάμε
4: Ρόδο? Είναι φουλ χαρούμενοι που θα έρθω και εγώ. Δεν το ξέρανε σήμερα το ανακοίνωσα, φαντάζομαι χαμογελάνε πολύ.
3: Είναι ο Ιαννός στην πισίνα του.
4: Ο Παναγί, θα κατέβω πρώτο κιόλα, μου βέβαια πα δύο μέρε πιο νωρί να διαλέξει, μου λέει κιόλα. Μου θα μείνει τι οικόπεδο που θα πάρω εγώ γωνιακό κτλ.
3: Για να λέω τα πάντα.
4: Ακριβώ. Λοιπόν, να σε πω την κίνηση, να σε πω το ριζικό σου χαμό γίνεται όπω και χθε. Πάρα πολύ κίνηση στην Αθήνα. Πάντου που να σε πω τώρα όλε τι οδικέ αρτηρίε, όλε
0: τι οδικέ
4: φλέβε. Ναι, είναι χαμό, είναι πρισμένε όλε οι φλέβε. Έχει από Αχαρνέ μέχρι Μαρούση όλη την Αττική Οδό. Έχει εκεί πέρα στην έξοδο για να πα για περιφερειακά ημιτού. Έχει στην Εθνική Οδό από πάνω μέχρι κάτω και από κάτω μέχρι πάνω. Έτσι μιλάμε τώρα λεπτομέρειε. Καταλαβαίνετε εσεί. Από το Ελληνικό και από τον Άλυμο μέχρι τον Πειραιά πυγμένα τα πράγματα. Έτσι κατά τόπου και εκεί πέρα τώρα αρχίζει και σπάει κίνηση βάρη Σκοροπίου. Αυτά γενικά μείνετε σπίτι σήμερα. Κάντε πολλά του
0: Ναι, αλλά μια τελευταία ερώτηση. Για ποιο λόγο σταματήσατε στα φανάρια να πουλάτε πράγματα? Πού είναι εκείνα τα ωραία τα αναμυστηράκια? Πού είναι οι ρακέτες για τα κουνούπια? Πού είναι αυτά, πού πήγανε? Γιατί σταμάτησαν να πουλάνε πράγματα στα φανάρια?
4: Ανέβηκε πάρα πολύ το πετρέλαιο τώρα με τα στενά του ορμού και τα λοιπά. Όλα αυτά επηρεάζουν να πούμε την παγκόσμια κυκλοφορία παράνομων προϊόντων. Έτσι τα κοντέινερ δεν είναι αυτό. Είδε τι έγινε και με το άλλο εκεί πέρα με το LNG που βγήκε και βρώμησε όλη η παραλία. Δεν ήταν δικιά μα ευθύνη, αλλά γενικά έχει γίνει πολύ επικίνδυνο το άθλημα.
0: Με δικιά σου ρακέτα για κουνούπια, ρε φίλε.
4: Τι να, έφτιαξα ρακέτα, δεν έπαθα 4 άτομα ηλεκτροπληξία. Ακόμα έτσι με το χέρι αγγυλωμένο το δεξί είναι. Έτσι. Γίνονται πολλά πειράματα αυτή τη στιγμή στα δικά μας τα εργαστήρια, στο Ζεφύρι, για καινούργια προϊόντα πιο έξυπνα, πιο προχωρημένα. Να χτυπήσουμε τους Κινέζους γιατί έχουν γεμίσει την αγορά.
0: Made in
4: Λιώσα, ναι.
0: Made in Λιώσα. Made in Λιώσα. LA,
4: ναι. Λιώσα Αττικής.
0: Λιώσα Αττικής.
4: LA θα γράφει μόνο πάνω.
0: LA, Λιώσα
4: Αττικής.
0: Λιώσα Αττικής.
3: Τρομερή παραγωγή.
4: Ακριβώς.
0: Μπράβο, ρε Βαλάτη.
4: Τώρα είμαστε στο στάδιο των πειραμάτων.
0: Μάλιστα. Τέλεια.
4: 25 τραυματίες και 12 να πούμε γνώμηνοι.
6: Και μετά, κρυωματάκι.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: μια καλημέρα και στο Περάρε, παιδιά. Εντάξει, ξεκίνησε η περίοδο που τα δίνουμε όλα στο Παγωτό. Βεβαίω, μιλάμε για χειροποίητο, φανταστικό Παγωτό. Είναι το Περά που έχει και αυτά τα γλυκά, τα παιδιά, τα φοβερά. Αυτό που γίνεται με τα φρούτα, που γίνεται ο πανικό. Και άμα δεν τα έχετε φάει, παρακαλώ, περάστε να τα φάτε. Περάστε να πιείτε και τον καφέ σα τον πρωινό με το τεράστιο πάρκινγκ που δεν θα σα ενοχλήσει κανεί. Φάτε και όλα στα πολύ ωραία πρωινά που κάνει. Και εσά που τρώτε και που κάνετε και δίαιτα και τέτοια που έχει αυτά τα κουπάκια μέσα, αυτά τα μπλε, τα έτσι, με τα μέσα, με τα φρούτα, με τα. Πώ τα λένε ρε, σε όλα αυτά τα πράγματα που βάζετε μέσα, βρώμη, με αυτά. Έχει 500 πράγματα να δοκιμάσει ό,τι θέλει.
1: Για
0: θέλεις,
1: το γιαούρτι, κλειστό.
0: Για τα γιαούρτια, για τα έτσι που κάνει όλα
1: έχει
0: αυτά με φρούτα.
1: Γκρανιόλα, έχετε
0: τα πάντα.
1: Ό,τι και να φάτε, βασικά και τα σάντουιτς με
0: ρόλο. Ειλικρινάσουμε να δείτε λίγο την ποιότητά του και θα καταλάβετε για ποιο μιλάω για το πέρα. Δείτε και πάρτε με τηλέφωνο, ειλικρινά. Μην ξεχνάτε επίση ότι έχουμε και τα weekend special γλυκά που φτιάχνονται μόνο το Σάββατο και την Κυριακή. Όπω το Σεντ Ονορέ. Που είναι φανταστικό. Λοιπόν, Ελευθερίου Βενζίου 150 νέα Ιωνία στα φανάρια του Βλάχου με τεράστιο πάρκινγκ. Το Περά κατάφερε και σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση των ζαχαροπλαστείων στο όνομά Αττικής. Δεν το λέμε εμείς, το λέμε οι πιο σκληροί κριτές που ουσιαστικά βρέθηκαν εκεί για να βρούνε κάτι, όπως μου είπαν αρνητικό, αλλά Γρηγόρη δεν βρήκαμε. Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Για όλους εμάς που να ζητούμε το καλοκαίρι. Συγνώμη, παρακαλώ, παρακαλώ.
0: 6936 10-10-22, ονοματεπώνυμο και ο Περά για την τούρτα τη σημερινή.
2: Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις: Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Και να σου πω λοιπόν ότι η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Mundial 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Για πάμε για τα ζώδια της ημέρας. Παρέα σήμερα με τη Ρία Ελληνίδου.
0: Το Ριάκι.
1: Το Ριάκι, γιατί το είχαμε χθες στο The Tonight το Ριάκι και θα το τιμήσω και σήμερα. Why not? Καλημέρα που και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλημέρα σε σένα που είσαι στο δρόμο Άιντε. Και πας στη δουλειά.
2: Έλα.
1: Σε σένα που γίνεις σπίτι σου.
2: Άιντε.
1: Σε σένα που είσαι μακριά.
2: Σε μένα.
1: Σε σένα. Στην Αναστασία.
4: Εμένα λέτε, εμένα.
5: Αυτό που νιώθω μέσα μου.
2: Έλα.
1: Τι νιώθεις.
5: Σε σβήνεις το δηλώνω.
2: Αμάνα, αμάνα.
1: Καλημέρα στην παρέα μου στο TikTok, Νάνση Αντωνίου.
2: Ναι.
1: Εκεί θα μπείτε, θα μας δείτε. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες.

0: Ηρακλείους, παιδιά. Χρησιμοποιήστε την εξυπνάδα σας και θα φτάσετε τόσο ψηλά που ούτε εσείς δεν θα το πιστεύετε. Από κάποιες μικρές λεπτομέρειες θα αντιληφθείτε ότι η ζωή σας έχει γίνει πιο ποιοτική και αυτό θα τονώσει το ηθικό σας και θα σας κάνει να νιώσετε πολύ καλύτερα.
1: Και όλες τις διέγραψα.
0: Ναι. Τις διέγραψε όλες, Γιώργο.
2: Πες μου.
1: Αλήθεια.

σταυράκια, χτίστε μια καινούργια συναισθηματική σχέση που θα προχωράει αργά αλλά με σταθερά βήματα. Θα προβληματιστείτε με τον οικονομικό σας τομέα, καθώς τα έξοδα θα συναγωνίζονται τα έσοδα και θα εξαρτηθεί από εσάς σε τι κατάσταση θα βρεθείτε τελικά. Το νου σας με τα οικονομικά. Balance.

0: Μαρινάκι.
1: Και περνάω λοιπόν στα διδυμάκια και να πω χρόνια πολλά σε όσο έχουν γενέθλια σήμερα να τα εκατοστήσετε. Βάλτε τη λογική να κυριαρχεί σε κάθε σας κίνηση, αλλά μην αγνοήσετε τελείως αυτά που σας υπαγορεύει η καρδιά σας. Ενισχύστε κι άλλο το πάθος και τον ερωτισμό σας, αλλά μην υπερβείτε τα όρια, γιατί μπορεί να τα καταστρέψετε όλα όσα έχετε χτίσει. Και δεν θέλουμε.

0: στο φίλο από την Αράχοβα. Καλημέρα στο Ξυλόκαστρο.
1: Γεια σου, Θοδωρή.
0: Γεια σου, πατρίδα.
1: Καλημέρα και στην Ιερά Ψέρις.
0: Περνάω στα καρκινάκια. Βάλτε νέες βάσεις στις συνεργασίες και τις σχέσεις σας, ώστε να προχωρήσετε ό,τι σχεδιάζετε. Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμβροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
6: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
7: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα?
6: Και ποιος ξέρει?
7: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
6: Μα τι λες?
7: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
6: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
7: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 27510-66500.
7: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
11: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
10: Οκ.
11: Τι οκ.
10: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
11: Ε, τότε φύγαμε.
10: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
11: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
12: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
11: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
12: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
11: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
12: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
11: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
12: Μωρέ, μπράβο.
11: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
13: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
11: Τηλέφωνα 27 510 76 037
13: και 69 44 411 643.
14: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.

0: Αποφύγετε να γίνετε υπερβολικοί απότομοι για να μην χάσετε την ορατότητα των στόχων σας. Ανοίξτε διάλογο με τον σύντροφό σας, μια που η επικοινωνία σας βρίσκεται σε καλά επίπεδα και θα σας βοηθήσει να λυθεί οποιαδήποτε παρεξήγηση.
1: Μόνο να λυθεί.

0: Να θυμάστε ότι πρέπει να βαδίζετε με γνώμονα τη λογική, χωρίς υπερβολικό παρορμητισμό. Πρέπει να είστε αρκετά υπομονετικοί μέχρι να έρθουν πιο βολικές μέρες που θα σας επιτρέψουν να νιώσετε και να εκφράσετε ελεύθερα τα συναισθήματά σας και ερωτικά.
1: Γεια σου, Μαρία, στην Μύκονο!

0: βρίσκω τον Καλούδη, γιατί μπαίνω στο ζώδιο του εγώ καιρού.
1: Ναι,
0: όσο και αν κάποιες φορές σας φαίνονται δύσκολα τα πράγματα, ναι, μην απογοητεύεστε, Καλουδάκο μου. Κινηθείτε προσεκτικά καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και μην πείτε λόγια που δεν πιστεύετε, μόνο και μόνο για να απαντήσετε σε κάτι που σας έχει ενοχλήσει. Άσχημο αυτό. Όταν μας τρώει το αριστερό, παίρνουμε λεφτά.

υδροχόους. Το πλανητικό σκηνικό θα είναι σύμμαχός σας στις προσπάθειες που κάνετε να πετύχετε. Οι ευκαιρίες θα εμφανίζονται όταν δεν το περιμένετε και μπορείτε να ξεπεράσετε χωρίς ιδιαίτερο κόπο ακόμα και αυτά που θα σας φανούν δύσκολα. Καλημέρα στο Γερολιμένα, στη Μάνη. Γεια σου, Αγγελική.

τα ψαράκια. Αν είστε μόνοι αυτόν τον καιρό, πείτε ναι σε καινούριες γνωριμίες και φλερτ, αφήνοντας στην άκρη τους φόβους και το άγχος σας. Εκπέμπεται δυναμισμό και θετική ενέργεια, οπότε θα είναι πολύ δύσκολο στους άλλους να αντισταθούν στην αυξημένη γοητεία σας. Ας στείλω και ένα γλυκοφιλί στη Ράνια Κωστάκη.

0: ξεκινήσει. Γεια σου, Έμιλι.
1: Το Σωτηράκι, καλημέρα, Χριστίνα μου.
0: Γεια σου, Αντιγόνη.
2: Εξηγήστε μου
0: πού είναι ο Verstappen, ο Αίο.
3: Το Βουκουρέστι, φίλη μας, είναι κάκωση μηνίσκου.
1: Αχ, πάμε σε break. Σύντομα έρχομαστε κοντά σας.
4: Πάμε σε break και πάμαστε.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Σφαίρα 102-2.
8: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες. Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
13: Στην CreaCoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
14: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει.
13: Να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
14: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει.

0: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Πολτρώνε Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρώνε Σοφά, solo divani di qualità.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
13: Το Σφαίρα Password είναι 2-0-1-2.

0: Πανγκράγκα θα μας φέρει τη Eurovision εδώ δίπλα. Με το αυτοκίνητο θα πάμε.
1: Θα πάμε.
0: Είναι η πρώτη φορά, Γιώργο, που θα πάω.
1: Πάμε και μια Σκόπια.
0: Όχι, όχι. Σκόπια, Σκόπια, τι δουλειά έχουμε. Πάμε στη Βουλγαρία. Πάμε εκεί πέρα πάνω στα παιδιά.
1: Λίγο φλαμίγκο.
0: Να, θα φύγουμε, θα πάμε Θεσσαλονίκη να κάνουμε 4-5 μέρες και μετά θα φύγουμε.
1: Ο Παναγής θα έρθει με αλουμινό χαρτο στο κεφάλι. Βεβαίως, αυτό
2: εννοείται, θα σας έρθει.
0: Θέλω τόσο πολύ, παιδιά, πιστεύω ότι σε αυτό που σκεφτόμαστε εμείς το σκέφτονται καμιά 100.000 Έλληνες. Αλλά θέλω να το κάνουμε, ρε φίλε. Θέλω να πω στη βραδιά της Eurovision.
1: Και γαμώ, κάνουμε και ψώνια σε σούπερ μάρκετ ευκαιρίες.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και βάζουμε και βενζίνη.
1: Μια βενζίνη φεύγοντας.
0: Δίλημα ζωής, παρακαλώ. Δίλημα ζωής. Λοιπόν, αυτό το δίλημα, παιδιά, που θα σας διαβάσω τώρα έρχεται από την Μαρία. Και η Μαρία γράφει ένα μήνυμα και λέει: παιδιά, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και δεν το λέω τυπικά. Έχω ψάξει συνεχώς. Ή ακούω μπούρδες, αηδίες και προσβλητικά πράγματα. Ή ακούω μου πράγματα που σας έχουν κλέψει γιατί σας ακούω από τη δεύτερη χρονιά. Εδώ και 13 χρόνια στα 14. Δυστυχώς, κάποιοι έχουν κάνει και πρωτιές με γελιότητες και με αστεία που είναι του δημοτικού. Απορώ πόσο κόσμος τους ακούει. Μαρία μου, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω γιατί τέτοια αυτή.
1: Πώς τους βγήκε.
0: Λοιπόν, η Μαρία, τώρα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι. Γιατί γελάς?
3: Όχι, πώς τους βγήκε.
1: Πώς τους βγήκε, ναι, ψυχούλα τους βγήκε αυτό μέσα. Ρε Μαρία, είπαμε, ναι.
0: Εντάξει. Είπα δικαίωμα του καθενός να γράψει ό,τι θέλει. Εντάξει, μπορείς, λέμε και τα καλά, λέμε και τα κακά, λέμε και τα πάντα. Λοιπόν, η Μαρία έχει συμβεί κάτι, είναι 30 χρονών. Έχει σχέση εδώ και 3 χρόνια με έναν τριαντάρι. Δεν μας λέει το όνομα.
1: Συνομήλικο.
0: Παιδιά, ξέρω, λέει, ότι θα με κατηγορήσετε, ξέρω ότι θα με βρίσετε, ξέρω ότι θα πείτε ό,τι αρνητικό υπάρχει.
1: Μας ξέρεις καλά.
0: Αλλά εγώ όμως θα σας το πω. Είμαι 3 χρόνια εδώ με τον 30χρονο και συνομήλικο φίλο μου, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ ο μπαμπάς του.
1: Δεν τρέπεσαι! Εμάς βρήκες!
0: Και το ζήτημα είναι.
2: Τι ήταν αυτό που είπες, βρε Γρηγόρη, τώρα.
0: Το ζήτημα είναι ότι αρέσω και εγώ στον πατέρα του.
1: Οπα.
0: Δεν έχουμε κάνει τίποτα. Μην πάει το μυαλό σας στο πονηρό. Το ζήτημα είναι ότι αντιλαμβάνομαι μέσα στο.
1: Και καλό θα είναι να μην κάνετε. Ναι. Γιατί μπορεί να κάνετε παιδί και να τα φτιάξει μαζί.
2: Μωρή Αναστασία!
0: Περίμενε λίγο. Ο μπαμπάς του είναι.
4: Διαφωνώ.
0: Ο μπαμπάς του είναι ακριβώς.
4: Να φεθεί.
0: Ο μπαμπάς του είναι ακριβώς 49 ετών. Έχουν 19
1: τον έκανε μικρό.
0: Έκανε 19 χρόνια διαφορά. Ειλικρινά, πολλές φορές μπορώ να πω ότι ο μπαμπάς του μοιάζει πιο νέος από τη σχέση μου. Οπότε έχω ένα
2: τρελό
0: πρόβλημα.
2: Το πρόβλημα είναι η εμφάνιση, είναι ο μπαμπάς του.
1: Το
2: πρόβλημα.
1: Παραμελήσει ο γιος τον εαυτό του.
0: Το θέμα είναι λοιπόν ότι δεν μπορώ να πω ψέματα.
2: Έχει καραφλιάσει ο γιος
0: του. Δεν του το έχω πει. Δεν μας λέει καθόλου στοιχεία, ούτε ονόματα ούτε τίποτα. Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι είμαι τρελά.
2: Φλερτάρουν οι μεταξύ τους.
0: Αυτό το.
2: Υπονοείται πάντα κάτι.
0: Υπονοείται πάντα κάτι στην ατμόσφαιρα. Προσπαθεί και εκείνος να το αποφύγει. Προσπαθώ και εγώ να το αποφύγω. Αλλά.
2: Αποφεύγονται.
0: Δεν ξέρω τι να κάνω. Πείτε ό,τι θέλετε. Βρείτε αν υπάρχει κάποιος που να το έχει ζήσει και έχει μία συμβουλή.
2: Έχει γίνει ολόκληρη σειρά στο μεγάλη
0: επιτυχία. Αν κάποια λέει, κάποιος το έχει ζήσει εκεί πέρα έξω από τους ακροατές μας.
2: Μόνο αυτός να πάρει τηλέφωνο.
0: Λέει κυριολεκτικά το μας, γιατί νιώθει ότι είναι φανατική ακροάτρια και θεωρεί ότι είναι και αυτή μέρος της εκπομπής.
2: Α, τους ακροατές μας αποτελεί.
0: Σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου δώσει μία συμβουλή. Αλλά από ρεαλιστική. Αυτό το ότι δεν είναι σωστό το ξέρω.
1: Εντάξει αυτό.
0: Το ξέρω, δεν χρειάζεται να μου πείτε τίποτα άλλο, το ξέρω. Λοιπόν, σας ακούω. Γιώργο.
1: Κοίταξε, δεν θα μείνω στο επιφανειακό, αφού το θέλει και η φίλη μας.
0: Ναι.
1: Ξέρεις ότι είναι λάθος. Το θέμα είναι να το ψάξεις μέσα σου. Όχι πριν το ψάξει ο πατέρας του. Δηλαδή, εσύ τώρα τι έχεις, dad issues λένε τώρα. Dad issues.
0: Δεν μπορούσε
1: θέμα
0: να συμβεί, Γιώργο μου, σε αυτό τώρα 19 χρόνια διαφορά. Δεν είναι.
1: Έχεις
2: τώρα, εσύ με έχεις τη διαφορά, ή τι είναι ο πατέρας του φίλου.
0: Ότι είναι ο πατέρας του, ρε παιδί.
2: Είναι 3 χρόνια σχέση με τον άλλο.
0: 3 χρόνια και είναι και πολύ ρε.
1: Είναι σορευτικά τα λάθη. Κατάλαβες. Ναι. Ξεκίνησε από τον πατέρα, ο οποίος 19 χρόνων πήγε και τεκνοποίησε. Δεν περίμενε λιγάκι, ήταν βιαστικός. Εντάξει, παλιά συμβαίνει. Ναι. Τι παλιά τώρα, αυτό είναι τώρα της εποχής μας είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πήγε και έκανε παιδί στα 19.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, από εκεί ξεκινάει το σφάλμα. Δεν είναι όλη ευθύνη δικιά σου, φίλη, θέλω να πω.
2: Α.
1: Κατάλαβες.
2: Ξεκίνησε από τον άλλο.
1: Ακριβώς.
2: Που τεκνοποίησε νωρίς.
1: Αλλά τώρα εσύ τι σου μπαίνουν σκέψεις, δηλαδή είσαι με το γιο και βλέπεις τον πατέρα και αναστατώνεσαι, ανάβεις. Αυτό δεν έχω καταλάβει.
0: Ότι ρε παιδί μου, υπάρχει στην ατμόσφαιρα υπάρχει κάτι πάρα πολύ δυνατό. Πάρα πολύ δυνατό.
1: Φαντάζομαι και αυτοί οι πατέρες ότι και οι γιος πρέπει να είναι, επειδή είναι κοντά σε ηλικία, σαν φίλοι πρέπει να είναι.
0: Εδώ πιστεύω ότι θα χρειαστούμε πιο πολύ τηλέφωνα, παρακαλώ, αν το έχει κάποιος ζήσει.
2: Εγώ γενικά δεν θα ήθελα αυτό.
0: Για λίγο, ρε Νίκο, άνοιξε λίγο. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Good morning.
3: Καλλιόπουλο, φυλάκια!
0: Καλλιόπουλο, φυλάκια πολλά. Καλλιόπουλο, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. 2-11-7-0-7-9-31. Τι, αν πιστεύετε ότι μπορεί να σας έχει συμβεί, αν το έχετε μάθει ή οτιδήποτε άλλο. Να πάμε λίγο στο τηλέφωνο, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31. Τι να κάνεις στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το κάνεις, Ρενίκο. Πάτα το, ναι, φίλε Νίκο, το κουμπί, ρε φίλε. Και εγώ λέω για ποιο λόγο δεν λειτουργεί. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Περίμενε.
0: Α, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα. Περίμενε, λέω.
0: Μα τι έγινε,
3: πάρε το τηλέφωνο. Πάρε το άλλο τηλέφωνο.
0: Δώσ' το. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Μήπως ακούτε το δίλημα.
4: Ναι, ακριβώς.
0: Έχετε κάτι να πείτε στη Μαρία?
4: Ναι, κοιτάξτε, εγώ απλά θεωρώ ότι ακόμα και να κάνει κάποια σχέση με τον πατέρα.
0: Ναι.
3: Εσείς το πήγατε και στη σχέση,
0: δεν το πήγατε καν να πάνε να κάνουν
4: κάτι. Ναι, οτιδήποτε, ναι, να γίνει με τον πατέρα. Κάποια στιγμή ο πατέρας με το γιο θα χαλάσει σχέσεις τους.
0: Αυτό καλά, δεν το συζητάω. Όχι απλά θα χαλάσει σχέση τους. Πιστεύω ότι θα του ξαναμιλήσει και ποτέ ο γιος του πατέρα. Έτσι είναι.
4: Γιώργο, μην το λες. Θα καταφερθεί και μεταξύ τους και θα χαλάσει.
3: Εγώ πιστεύω, επειδή είναι πολύ κοντά σε ηλικία, μπορεί να το πάρουν και ξέρεις. Τύπου ότι εντάξει.
2: Καλά, είναι για χρόνια σχέση.
0: Αποκλείεται. Ο άλλος είναι ερωτευμένος, ούτε μία στο εκατομμύριο.
2: Εγώ δεν νομίζω ότι ο πατέρας θα μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία.
0: Τι εννοείς?
3: Ο πατέρας δεν θα μπαίνει, λες?
2: Όχι.
0: Να κάνει κάτι τέτοιο. Αν το έκανε, γιατί δεν άντεχε κι αυτό.
3: Πολύ φλερτάρι κι αυτό.
2: Ο πατέρας είναι. Για μένα στο μυαλό μου κάτι πολύ ιερό, δεν νομίζω θα το έκανε αυτό.
0: Ναι, αλλά νιώθει αυτή ότι συμβαίνει κάτι.
2: Ακόμα και στην Αναστασία είχαν άγνοια, και ο παπάς και ο γιος. Μόνο η Αναστασία το έξερε.
0: Εντάξει, το ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί, δηλαδή τώρα έτσι όπως σκέφτομαι να κάνω κάτι τέτοιο στο γιο μου, θα μου φαινόταν αδιανόητο. Δεν το συζητάω. Αλλά το ζήτημα είναι και ότι, ότι μετά, αν δεν σου ξαναμιλήσει ο γιος σου.
2: Αν θα
0: ότι...
2: σου ξαναμιλήσει, το ότι και μόνο θα μπαίνει ο μπαμπάς στη διαδικασία να κάνει αυτό στο παιδί του, μου φαίνεται τραγικό.
0: Έχει συμβεί όμως βέβαια με μάνες να το κάνουν, θέλω να σου πω.
3: Παρακαλώ.
0: Να πάνε με πολλές φορές με τους γαμπρούς.
2: Δεν το θυμάμαι εγώ αυτόν.
3: Α, τώρα έχει πάθει τα μνησία, μαντάμ!
0: Έχει συμβεί, δεν ξέρω αν κάποια κυρία το έχει ακούσει εκεί έξω.
2: Δεν θα το έκανε αυτό.
3: Πόσες φορές
2: δεν
0: πλάκα.
2: Το πιστεύω για τον πατέρα, δεν το πιστεύω
0: Νάνση,
2: για τον πατέρα.
0: Νάνση, είσαι θεροβάμων.
3: Πόσες φορές παρολίγο πεθερές μας χουφτώνανε. Δεν είναι και ο Παναγής εδώ να μιλήσει.
2: Παρεξηγείτε τα πάντα.
0: Δεν έχουν κάνει, δεν έχουν πάει μανάδες με γαμπρούς, πεθερές με γαμπρούς. Με δουλεύεις τώρα.
2: Δεν ξέρω κανένα.
0: Αν έχουν. Να κάτσε εκεί στη γωνία και κοίτα, μα είναι λε.
3: Είσαι unpopular.
0: Είσαι unpopular, ναι, ειλικρινά.
2: Παιδιά, εγώ δεν ξέρω κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Δεν μου έχει τύχει ποτέ να έχω ακούσει κάποιον στο περιβάλλον.
0: Άρα, εσείς οι δικές σας συμβουλές, κυρία.
5: INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
6: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
7: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή. Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
8: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27510 1-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
9: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
10: Να μην γίνει ποτέ τίποτα, πάντα θα υπάρχει πρόβλημα.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Καλά, αν γίνει, πιστεύω, καλά, ένας πατέρας αν έχει λογική μέσα του, είναι ότι ούτε κατά διάνοια πρέπει να δώσει δικαίωμα, γιατί εγώ αν ήμουν γιος και συνέβαινε με αυτό με τον πατέρα μου.
10: Ναι. Μα και ο μπαμπάς έχει δώσει δικαίωμα.
0: Συγγνώμη, αυτά πάντα τα ακούμε τώρα από την πλευρά της Μαρίας. Δεν ξέρουμε την πλευρά του πατέρα, έτσι. Αυτή μπορεί να νομίζει. Γιατί δεν έχουν κάνει κάτι. Δεν έχει κάνει κάτι ο άνθρωπος. Ναι, μπορεί και να νομίζει.
10: Μπορεί να έχει μια. Έναν ερωτισμό.
0: Ακριβώς. Δηλαδή μπορεί να είναι ευγενικός ή οτιδήποτε άλλο και αυτή να το παίρνει ότι τη φλερτάρει. Θέλω να πω, δηλαδή δεν ξέρουμε την άλλη πλευρά. Μην τον αδικούμε κιόλα τον άνθρωπο από τώρα.
2: Τη φτύνουν και νομίζει ότι βρέχει.
0: Μάλιστα. Στέλλα, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Φίλια πάρα πολλά. Λοιπόν, μέχρι τώρα επικρατεί μια βλέπει ηρεμία. Δεν έχει με το τηλέφωνο αυτό που θα τη
2: σηκώσει άλλο. Έχει εκνευριστεί πάρα πολύ με αυτό.
0: Έχει εκνευριστεί πάρα πολύ γιατί.
2: Γιατί δεν μου αρέσει η Μαρία, είναι πολύ ανήθικη.
0: Ναι, μα δεν έχει κάνει κάτι η Μαρία.
2: Και μόνο που το σκέφτεται.
0: Ναι, το σκέφτεται. Αυτή τη σκέψη τη λοιπόν μοιράζεται μαζί
2: μα. Να χωρίσει με τον άλλον και να πάει να βρει άλλη οικογένεια.
0: Καλημέρα. Να βρει άλλη, άλλη οικογένεια να μαλώσει. Όχι αυτή. Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
0: Γεια σα, κυρία μου, πώς σα λένε.
11: Όλγα.
0: Έλα, Όλγα μου, ποια είναι η άποψή σου για το θέμα αυτό.
11: Λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι δεν θεωρώ ότι το σκέφτεται, το έχει φανταστεί η κοπέλα. Θεωρώ όντω ότι μπορεί να υπάρχει μια σπίθα.
1: Ορίστε.
11: Και αφού είναι και 3 χρόνια με τον,
0: με τον αγόρι της.
11: Με τον, ναι, ίσως πάνε σοβαρά τα πράγματα. Οπότε αυτή η σπίθα που υπάρχει, περνώντας ο καιρός,
0: θα μεγαλώσει.
11: Οπότε θα μπουν σε πειρασμούς. Θεωρώ ότι ίσως θα πρέπει να το δουλέψει με κάποιον ειδικό και μάλλον θα πρέπει να χωρίσει με τον φίλο της.
0: Ναι, γιατί αν πούμε ότι προχωράει παρακάτω και μαθευτεί αυτό το πράγμα, θα είναι καταστροφή και για την ίδια, για την οικογένεια.
11: Θα είναι καταστροφή, ναι, για όλη την οικογένεια, για τον μπαμπά, για τον γιο, για όλους. Βέβαια δεν ξέρουμε αν υπάρχει και μαμά, μπορεί να είναι χωρισμένο στο.
0: Δεν γράφει τίποτα από όλα αυτά.
2: Δεν τη βλέπει τη μάνα.
0: Όλγα, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις ακούσει ποτέ τέτοιο περιστατικό πεθεράς ή πεθερού με νύφη με γαμπρό?
11: Εννοείται.
0: Μα γιατί η Νάνση.
2: Α, για πες μας όλα.
1: Να μας τρελάνει, να μας κάνει τρελούς η Νάνση.
11: Όχι τόσο σαν γαμπρό με νύφη μέσα σε γάμο, αλλά με μακροχρόνια σχέση. Ο τύπος με την κόρη, αραβωνιασμένη και συγχρόνω έκανε η μαμά κάποιε.
1: Ξεπέτες
11: με τον γαμπρό.
1: Ξεπέτες με τον γαμπρό.
11: Δηλαδή, το έχω βιώσει, το έχω ζήσει σε φιλικό περιβάλλον, όχι απλά το έχω ακούσει.
2: Α, μάλιστα. Τι να σας πω, παιδιά, εμένα δεν μου έχει τύχει στο περιβάλλον.
11: Συμβαίνει. Καταρχήν.
2: Το ευρύτερο, όχι.
11: Δεν έχω με μπαμπά και με. Δηλαδή, ο μπαμπάς, ας πούμε, να πάει.
1: Με νύφη.
0: Έχουμε τώρα, να το περιστατικό τώρα.
11: Ναι, αυτό δεν το έχω δει, δεν το έχω βιώσει.
0: Η αλήθεια είναι, ναι, και εγώ έχω ακούσει πιο πολλά περιστατικά με γυναίκες, με γαμπρούς, ας πούμε.
11: Με γυναίκες, ναι.
0: Αλλά χωρίς να υπάρχει.
1: Μαζεύεστε.
0: Ναι.
11: Με γυναίκες.
0: Τι να σου πω, γιατί παθαίνει τέτοιο πανικό.
2: Έλα, μωρέ, τώρα μου φαίνεται πολύ αρρωστημένο αυτό.
11: Αρρωστημένο,
2: σε κάθε περίπτωση.
11: Αρρωστημένο είναι γιατί σίγουρα ο έρωτας δεν κοιτάει τίποτα. Αλλά όταν νιώσει ότι ξεκινάει η σπίθα, πρέπει να το κόψει.
0: Πρέπει να το κόψει οπωσδήποτε.
11: Σε τέτοιες περιπτώσεις τώρα δεν υπάρχει μέσα οικογενειακός δεσμός, έτσι.
0: Εδώ πάντως από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι περιγράφει η Μαρία, ο μπαμπάς είναι καμιά φορά, είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ο κούκλος ο άντρας και ο γιος δεν είναι τόσο πολύ. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
11: Ό,τι και να είναι, ό,τι και να είναι. Την τράβηξε ο γιος, τέλος. Είναι με το γιο. Τώρα μπορεί να την έχει. Εντάξει, δεν είναι και πολλά τα χρόνια.
2: Μετά μπορεί να την τραβήξει ο θείος. Μετά ο παππούς. Κατάλαβες.
11: Εννοείται. Προφανώς έχει πει στον εαυτό της. Αλλά και 30 με 47 δεν είναι και η τεράστια ηλικία που να πει. Δηλαδή υπάρχει, το βλέπουμε, είναι συχνό φαινόμενο. Οπότε μπορεί να έχει κολακευτεί, μπορεί οτιδήποτε. Μπορεί να είναι συναγωγητευτικό, είναι όριμο. Αλλά πρέπει να το κόψει. Δεν πάει. Εκτός αν τα κάνει πουτάνα.
2: Καλέ.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει, μια λέξη. Δεν έγινε τίποτα.
11: Συγγνώμη.
0: Όχι, όχι, πες ότι άμα μπορεί να... Περιμένετε λίγο, γιατί είμαστε όλο... Εκτός αν τα κάνει πουτανέσκα, πες το έτσι.
11: Ναι, θα κάνει πουτανέσκα. Μπράβο. Και χωρίσει με τον γιο.
0: Ναι.
11: Κάνουμε το
0: και γίνει χαμός. Αυτό είναι μετά κάτι άλλο.
11: Χωρίς να το μάθει ποτέ ο γιος, βέβαια.
0: Η αλήθεια είναι πάντως ότι η ιστορία μας λέει πως καλό τέλος δεν έχουν αυτές τις ιστορίες.
11: Όχι,
0: δυστυχώς.
11: Δεν έχουν.
0: Και ευτυχώς δεν έχουν.
11: Και καλό τέλος να έχει μεταξύ του μπαμπά και της κοπέλας, δηλαδή να...
0: Δεν υπάρχει ερώτηση. Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα όλα, να σου πω κάτι.
11: Και να μην είναι απλά μία τσεπέτα.
0: Αν το
11: κάνει. Καλό τέλος, γιατί δεν δημιουργεί πρόβλημα.
0: Τώρα να το πούμε λίγο σοβαρά, βέβαια, μιλάμε θεωρητικά. Αν το κάνει η μαμά σου σε σένα, στον άνθρωπό σου, ή αν το κάνει εμένα ο πατέρα μου σε μια κοπέλα. Θα ξαναμιλούσα εγώ ποτέ. Δεν θα το ξαναμιλούσα ποτέ στη ζωή μου, και μόνο που σαν, σαν μεγαλύτερος, αντί να δείξει σύνεση και σαν να δώσει
3: εγκράτεια,
0: έκανε κάτι που εγώ δεν το συγχωρούσα ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ.
11: Και κάποια στιγμή να περάσουν τα χρόνια και να το συγχωρέσει και να μιλήσει στον μπαμπά σου, στη μαμά σου, κάποια στιγμή. Θα υπάρχει το τραύμα μέσα, δηλαδή δεν θα μπορεί να ξεπεραστεί.
0: Δεν θα ήθελα να μιλήσω τίποτα, δεν θα του ξαναμιλούσα ποτέ. Γιατί θεωρώ ότι σαν πιο μεγάλος έπρεπε αυτός να καταλάβει και να ρυθμίσει την κατάσταση.
11: Δεν αλλάξει, εσύ εδώ δεν θα έχει να κάνει με την ηλικία, έχει να κάνει με το όταν σε κυριεύει το πάθος.
0: Και σε αυτό έχεις δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι για τον. Σε αυτό, Όλγα, έχεις δίκιο. Γιατί πολλές φορές λέμε απ' έξω, αλλά άμα δεν το νιώσεις έξω από το χώρο, πολλά τραγούδια λες. Απλά λες εκεί πέρα ότι βάζεις προτεραιότητα την οικογένεια, το παιδί σου που είναι πάνω απ' όλα πάντα.
11: Και πάλι σε κάποιες περιπτώσεις, όταν είσαι και πολλά χρόνια παντρεμένη και ξαφνικά χτυπάει η καρδούλα σου, πολλές φορές δεν σκεφτόμαστε.
0: Η αλήθεια είναι ότι ατέλειωτα σενάρια κινηματογραφικά και τηλεοπτικά γράφτηκαν για αυτές τις ιστορίες.
11: Όχι, και πραγματικά γεγονότα.
0: Και πραγματικά γεγονότα. Επειδή η Μαρία μας ακούει, πες μας την τελευταία σου πρόταση.
11: Θεωρώ ότι χωρίζει και εξαφανίζεται. Το οποίο είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω.
3: Είναι πολύ δύσκολο για μένα αυτό.
0: Σταμάτα, μωρέ, και ας ακούει και μέσα μας.
11: Λοιπόν, αφού είναι πολύ δύσκολο, μαράκι μου, ή θα πας έναν ειδικό να το παλέψεις και απλά να αποφεύγεις τις επαφές με τον μπαμπά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Όλγα.
11: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Φιλιά.
11: Καλή συνέχεια. Γεια.
0: Φιλάκια.
12: Μάμε σε βέει και φάμαστε.
13: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
15: Σφαίρα 102.2.
16: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
17: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
18: Και τώρα ακμή.
17: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
20: Για σκέψου.
19: Mastercard Day.
20: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
19: Ναι.
20: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
19: Happy Mastercard Day.
21: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
22: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
23: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
15: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
18: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
24: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
25: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
26: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
27: Online.
26: Ναι.
27: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
26: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
27: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
26: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
28: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
29: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
30: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
31: Plus. Plus, plus.
32: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
33: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
32: Δηλαδή?
33: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
32: Plus, plus, plus.
33: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
34: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό σε λατρεύω ρε. Ναι ρε.
35: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για ένα πολύ ωραίο beat the bomb για 500 ευρώ αν θα φτάσει μέχρι εκεί σήμερα, οπότε έχετε το νου σας. Λε Κουρτιέ, παιδιά, μην ξεχνάτε τι ακριβώς συμβαίνει με το χώρο του real estate εδώ και 18 χρόνια από το 2008. Σε ό,τι χρειάζεστε με ακίνητα προσπόληση και μίσθωση σε όλη την Ελλάδα, διαχειρίζεται ένα ευρύχαρτο φυλάκιο και περιλαμβάνει οικιστικά, επαγγελματικά, επενδυτικά ακίνητα αλλά και ξενοδοχεία. Έχουμε το μεγάλο δώρο που είναι ένα τριήμερο για δύο άτομα στο πεντάστερο Paradise Resort, που είναι προσφορά του Le Courtier, που η κλήρωση θα γίνει 19 Ιουνίου Παρασκευή. Πάντως, ό,τι έχετε να ξέρετε, αν για αγορά, για πώληση, για ενοικίαση, για ξενοδοχεία, για δωμάτια, για σπίτια, για τα πάντα, δείτε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει με το Le Courtier. Έτσι ακριβώς διαβάζετε και μπορείτε να μπείτε να το δείτε. Και η ομάδα του Le Courtier έχει πλήρη υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία μιας αγοροπολισίας. Δικηγόρους, λογιστές, συμβουλογράφους, τα πάντα είναι πανέτοιμοι. 6936-10-10-22, γράψτε Le Courtier, ονοματεπώνυμο για την κλήρωση.
1: Κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψη σου στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται, παρακαλώ, με Beat the Bomb. Για να δούμε τι θα γίνει με το φίλο μου τον Νίκο. 2-11-7-0-7-9-31. Δίνουμε λεφτά, παιδιά, συνέχεια.
2: Θέμα.
0: Κίκι.
3: Κίκι.
4: Εκείνο είναι.
2: Εδώ είναι το Beat the Bomb.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Άνοιξε το τηλέφωνο, φίλε Νίκο.
6: Έσκασε.
0: Για να δούμε τι θα γίνει. Καλημέρα.
7: Bonjour.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε. Το όνομά σας.
2: Δημήτρης.
0: Έλα, Δημήτρη μου, πού τηλεφωνείς?
2: Από Νέα Φιλαδέλφια.
0: Πάρα πολύ. Πες καμιά καλή κουβέντα για την εκπομπή.
2: Είστε η καλύτερη, είναι παιδιά. Τι να πούμε, ρε
0: παιδιά. Καλά,
7: δηλαδή. Μας πει ωραία που τα λες και θόρμητα.
0: Μας συγκινήσει, φίλε. Μας συγκινήσει. Έχεις καναπέξει?
2: Όχι, ποτέ.
0: Ποτέ. Λοιπόν, ξέρεις, τι πάει ένα ρολόι. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ. Πριν σκάσει η βόμβα, πρέπει να σταματήσεις να πεις stop και να πάρεις ό,τι λεφτά είναι μέχρι εκείνη την ώρα. Αν σκάσει η βόμβα, δεν παίρνεις τίποτα.
2: Καλώ, παιδιά.
0: Το έχεις ακούσει το παιχνίδι?
2: Βεβαίως.
0: Σε 3, σε 2, σε 1, Παναγή, Beat the Bomb, παίζουμε!
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
8: 1 ευρώ. 2. 3.
7: Όχι, εγώ εσένα κοίταξα.
8: 30. 35 ευρώ. 36. 37. 50.
2: Stop, παιδιά.
8: 52.
0: Stop, stop. Stop στα 52. Πόσο είπες, Νίκο, 52. 52. Δημήτρη, γιατί το φοβήθηκες?
2: Εντάξει. Δεν ξέρω. Καλά είναι και τα 50, καλά.
0: Εντάξει,
2: είναι.
0: Αν είναι καλά, αν είναι καλά, τι καλά είναι. Πολύ καλά είναι. Μεροκάματο, 30 ευρώ μεροκάματο παίρνουν τα παιδιά, 8 ώρες να πούμε. Εννοείται. Για να δούμε, πού θα φτάνε.
8: 55. 60. 70. 80 ευρώ. 90. 95. 96 ευρώ. 98. 99.
0: Εντάξει, ένα πεντάρικο ακόμα περίπου έκανες, ένα πεντάρικο ακόμα. Δεν πειράζει, Δημήτρη μου, εύχομαι να μιλάς με την Άνση λίγο για να μπουν τα χρήματα ως την τράπεζα. Εύχομαι να τα επενδύσεις με τον καλύτερο τρόπο.
2: Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

0: Και βέβαια ετοιμαζόμαστε κιόλας. Λες, Νίκο, δεν μου έχεις δώσει τα τραγούδια, ρε φίλε, από το Σφαίρα Βόης, ρε φίλε. Πρέπει να κάτσουμε. Όχι, δεν έχουμε άλλα, αλλά πρέπει να κάτσουμε λίγο να τα δούμε, εντάξει. Εννοείται, πρέπει να καθίσουμε λίγο να τα δούμε. Καλά, θα τα δούμε και στη Ρόδο, βέβαια. Να κάτσουμε λίγο με σοβαρότητα, να τα ακούσουμε. Κάνουμε λίγο δουλειά. Τι έχει γίνει.
1: Τι ψήφου
0: τι έχει, τι
1: όλα τα έχω βγάλει, θα σα τα φέρω αύριο με το καλό.
0: Ωραία. Λοιπόν, μια καλημέρα, παιδιά, και σε Seneca Medical Group, έτσι, που συνεχίζει να εκπλήσει ευχάριστα. Έχουμε πει ότι όλες οι μεταμοσχεύσεις μαλλιών γίνονται από εξειδικευμένους γιατρούς, με αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα και φυσικά με μόνιμα αποτελέσματα. Τα έζησα από κοντά, μπορείτε να τα ζήσετε κι εσείς. Έζησα πώς ακριβώς γίνεται μια μεταμόσχευση μαλλιών στο φίλο μου τον Θοδωρή. Μπορείτε να το δείτε κι εσείς, να δείτε στο Tonight ή στο Road Show. Μαζί μας είναι συνέχεια, να δείτε τα μαλλιά του μπροστά και να καταλάβετε τι δουλειά έγινε. Πάμε και τα βιντεάκια στο Instagram. Σάββατο 13 Ιουνίου, πότε είναι το Σάββατο. Α, τώρα! Αυτό το Σάββατο. Yeah. Η Seneca διοργανώνει Open Day Event στην κλινική της Αθήνας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, να δείτε live τη διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών. Για εσείς που έχετε στο μυαλό σας και φοβάστε ή που κάνετε ή που ράνετε.
2: Και πήγε και ένας φίλος μου.
0: Αλήθεια.
2: Μπορείς και έκανε.
0: Ναι, μπράβο.
2: Μου στείλε λοιπόν, και φωτογραφία.
0: Για τώρα, κάντε, δηλώστε το με το μέσο.
2: Άλλος το Δωρής.
0: Άλλος το Δωρής, το ξέρω.
2: Όχι δικό.
0: Ναι, παιδί μου, το δικό μου τι να κάνει, αυτό το έβαλε αυτός. Λοιπόν, θα μιλήσετε με συμβούλους, με γιατρούς, θα λύσετε κάθε απορία, θα γνωρίσετε από κοντά με απόλυτη διαφάνεια την ποιότητα και τη σοβαρότητα της Seneca. senecamd.com, μία λέξη το MD, senecamd.com, και δηλώστε συμμετοχή και ειλικρινά θα ζήσετε μια μοναδική εμπειρία να δείτε να σας φύγουν οι φόβοι. Γιατί εγώ έπαθα σοκ. Ο Θοδωρής έβλεπε ταινία την ώρα που του κάνανε τη μεταμόσχευση. Σταματήσαμε και έφαγε. Αυτό ήταν το πιο ωραίο σημείο. Μετά ξαναξάπλωσε.
2: Για διακοπές τον πήγες.
0: Πώς?
2: Για διακοπές τον
0: πήγες. Τι να κάνω, έτσι ήταν εκεί. Αυτό. Λοιπόν, αυτά με τη Seneca.
3: Λοιπόν, έχουμε και το δωράκι, παιδιά. Το κλασικό καλοκαιρινό δωράκι. Δωράρα, το Luxurious Sun Care Pack από την Ιντερνετ. Κάθε Παρασκευή το κληρώνουμε. Έτσι, κάθε Παρασκευή το κληρώνουμε. Για να μπείτε λοιπόν στην κλήρωση αυτή, στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber στο 693-610-1022. Γράφετε τη λέξη Ιντερνετ και το ονομάτε και την Παρασκευή θα κληρώσουμε.
2: Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, παιδιά, γιατί σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Περισσότερα για να βρεις λύσεις στο Vodafone.gr / business.
0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε 500 ευρώ στους φακέλους. 500 ευρώ, παρακαλώ, ναι, τώρα σηκώ κατευθείαν. Άνοιξε κάμερα, να σε παρακαλώ, σε δευτερόλεπτο.
2: Καλούδι, δεν την έχω.
0: Κάμερα σε μένα.
4: Ούτο το φακελάκι.
0: Πάμε κάμερα σε μένα. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Πώς σας λένε, κυρία μου?
5: Άντε πάλι, χθες το πρωί έπαιξα φάκελα πάλι.
0: Κοίτα να
6: δείτε πάλι.
5: Καλημέρα.
0: Χθες παίξαμε και κέρδισε?
6: Όχι.
5: Όχι, τίποτα δεν έχω κερδίσει, Γρηγόρη, τίποτα.
0: Πώς σε λένε?
5: Βασιλική από Εγάλεο.
0: Έλα ρε Βασιλική μου, δεν έχεις κερδίσει ποτέ τίποτα?
5: Τίποτα, μωρέ, ότι μια τρίχα.
0: Θα σου δώσω μια τρίχα.
3: Μια τρίχα σίγουρα την έχεις κερδίσει από εμάς.
2: Δεν λέτε τέτοια στη Βασιλική.
0: Λοιπόν, Βασιλική, άκου τώρα. Ροζ με βούλες, με μουστάκι. Με λουλούδια, μαγελάδα, με σουβλάκι, με στόχο, με ούφο και με καραβνό. Διάλεξε τρεις.
5: Είχα φτιάξει μια ωραία ιστορία, για να δούμε τώρα. Θα πω το ούφο.
0: Το ούφο.
5: Που έχουμε πολλά. Σουβλάκι.
0: Το σουβλάκι.
5: Και θα πάρω και το ροζ, παρόλο που δεν είμαι για ροζ, που είπε χθες ο Παναγής.
0: Μάλιστα, για να δούμε τα βιβλία της με επιτέλουσα στην κάμερα, για να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Ανοίγω το ούφο και έχει μέσα το νούμερο 6.
2: Αχα.
0: Δεν είναι καλό, δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό γιατί
3: λες να βρέξει.
0: Ψάχνουμε μόνο 1 και 0. Ανοίγω το σουβλάκι και έχει μέσα το 5.
3: Όχι, 6 και 5, 10.
0: Να σου πω, δώσε τη Βασιλική.
2: Δώσε εσύ την τρίχα που είπε.
0: Ναι, δώσε τη Βασιλική 5.
2: Δώσε εσύ πρώτα την τρίχα που
0: είπε. Δώσε εσύ τη Βασιλική 5.
2: Φυσικά και θα δώσω, αλλά γελάω μαζί σου που δεν σε δώσω μια τρίχα. Λοιπόν, 5fashion.gr, Βασιλικούλα, μια δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ για σένα. Υπέροχα ρούχα για όλα τα μεγέθη, για φοβερό στυλ. Μου στέλνει τώρα, Βασιλική, στο Instagram.
5: Δεν έχω Instagram.
2: Δεν έχεις Instagram, παίξε τη γραμμή τότε. Και για εσάς τις υπόλοιπες, με τον κωδικό Nancy Mess και Y, δώσε μου το τηλέφωνο, Γρηγόρη.
0: Ναι, τι.
2: Δώσε μου το τηλέφωνο. Κερδίζετε 20% έκπτωση στο 5fashion.gr.
7: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 9:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
1: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτή να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
0: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 2751550122 και 2752027100. www.tomonopati.com.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο παλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
4: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
5: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω.
6: Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea.
5: Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
6: Και θα κλείσω με ένα του τοτό.
7: Έτσι
6: και αν θέλετε κι άλλα.
8: Έχει και τοτό λεπτό.
7: Ναι.
6: Πηγαίνει η τοτό στο δάσκαλο και του λέει: Κύριε, αν δεν μου βάλετε καλό βαθμό, θα πέσω στη θάλασσα να πνιγώ. Και ο δάσκαλος απαντάει: Δεν πειράζει, παιδί μου. Τα κούτσουρα επιπλέουν.
7: Τέλεια. Είσαι υπέροχη.
6: Ένα ακόμα.
7: Δημιούργησε ένα τέρας.
6: Μεταξύ συμμαθητών τώρα, λέει ο Γιωργάκης τον τοτό: Εσύ τοτό κάνεις την προσευχή σου που είναι το φαγητό? Και απαντάει ο τοτός: Όχι ρε, δεν υπάρχει λόγος. Η μαμά μου είναι καταπληκτική μαγείρισα.
7: Τρέλε, εντάξει.
8: Μες το Φαύριο.
6: Άλλο ένα.
7: Άλλο ένα. Πω, που δημιούργησε ένα τέρας, αλήθεια.
9: Δεν κόβει τώρα.
10: Δεν κόβει με τίποτα.
6: Μπαίνει μια ξανθιά μέσα σε ένα σουβλατζίδικο.
7: Ήταν η κυρία που δεν ήθελε να πει ανέκδοτο.
6: Μια πίτα σας παρακαλώ, λέει στον...
7: Τι είπε?
6: Μια πίτα σας παρακαλώ, λέει στο σουβλατζί. Και το απαντάει ο σουβλατζής στην ξανθιά: Με καλαμάκι. Θα τελειωθώ. Μην μου πεις ότι βγαίνει και σε χυμό.
7: Έλα,
8: μπράβο. Έλα, εντάξει.
7: Συγχαρητήρια, αλήθεια.
8: Ελπίζω να το θυμόσαστε.
6: Παίρνεις κι άλλο. Δεν έχετε γελάσει καθόλου με την ψυχή σας.
8: Να τα θυμόσαστε, να τα πείτε στην παρέα σας. Να περάσετε καλά.
6: Γιώργο, διάλεξε ένα από εδώ και μετά ο Γρηγόρης.
7: Όχι, όχι, όχι.
6: Τώρα θα κάνω κι εγώ εσάς που έχω κάνει επιτυχία.
7: Όχι, όχι, όχι. Φύγε.
6: Όχι, όχι, όχι.
7: Έχουμε πάει αργά, παιδί μου.
6: Ντροπή σας.
11: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
12: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
13: 1881
14: 1961
13: 5050
14: 1471
7: Ναι!
14: 1212
6: Μπράβο!
13: 1940
12: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
15: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
16: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
17: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
18: Σφαίρα 102.2.
17: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
18: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόλη.

0: Pepe. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα. Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ePapuτσια.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapuτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapuτσια.gr και στην εφαρμογή. Το ePapuτσια ξέρει.
4: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο. Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες.

0: Όλες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
1: Ιούνιος, Ιούλιος,
2: Αύγουστος.
1: Μελωδία στα αυτιά.
0: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: αγχώσουμε να βλέπουμε εδώ πέρα ένα βίντεο στη τηλεόραση με τους λαγοκέφαλους. Αυτά τα ψάρια που λένε ότι έχει, που υπάρχει συναγερμός για τις ελληνικές θάλασσες. Και είναι λίγο σοκαριστικό το βίντεο, ίσως να το δείτε και
1: στο
0: διαδίκτυο.
1: Εγώ σας το είπα στις αρχές της χρονιάς. Ναι. Τώρα πριν λίγο καιρό δεν σας είπα να μπουν δίκτυα.
0: Λίγο, ένα λεπτό λίγο αυτό. Ότι μπαίνει, το δίνουν ένα κουτάκι αλουμίνιο από αναψυκτικό. Και με το που κάνει τα κομματιά, κόβει κάθε φορά που κάνει τα κομματιά, κόβει και το μισό αλουμίνιο. Για τέτοια δόντια μιλάμε.
2: Σκεφτείτε να είναι το λιλί σας.
1: Να σου πω κάτι όμως, μπορεί και την προσπαθεί από κάπου να πιεστεί και αυτό το κακόμοιρο.
2: Από το λιλί!
0: Ήταν έξω από τη θάλασσα, φαντάζομαι να είναι μέσα στη θάλασσα.
1: Ναι, είναι πολύ άσχημο αυτό που του κάνουν και το ταλαιπωρούν.
0: Άσχημο είναι, μεγάλη συζήτηση είναι αυτή. Αλλά επειδή τώρα
1: γιατί
0: ουσιαστικά.
1: Η θάλασσα είναι το φυσικό του περιβάλλον, προσπαθεί το κακόμοιρο από κάπου να πιεστεί.
0: Μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τελικά μπάνιο μόνο στις πισίνες θα κάνουμε πια. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Έχουμε το Βαλμά. Βαλμάς. Είναι τόσα πολλά τα μηνύματα, ρε παιδιά, που στέλνετε για το ότι έχετε ξετραλαθεί. Σας το έλεγα από την αρχή και ακόμα δεν σας δεν έχουμε μιλήσει ακόμη για Βαλμά. Είναι ο πρώτος καιρός. Εγώ απλά σας είπα ότι αν βρείτε Βαλμά ή Κοφινάκι ή οτιδήποτε, ή Γραβιέρα ή οτιδήποτε, πάρτε Βαλμά, γιατί δεν έχει μεγάλες ποσότητες αυτές που φεύγουν στην υπόλοιπη Ελλάδα από τη Βόρεια Ελλάδα. Έκανε αυτή την προσέγγιση προς την Νότια Ελλάδα, έγινε ένας πανικός, δεν έχει άλλες ποσότητες. Μου ζητάτε αν μπορώ να μεσολαβήσω, δεν μπορώ να μεσολαβήσω, δεν έχω καμία τέτοια ιδιότητα. Εγώ το μόνο που έχω είναι ότι η Βόρεια Ελλάδα έχει νούμερο ένα τυρί, το Βαλμά. Λοιπόν, αυτό και ήρθε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. 60 χρόνια, ένα τυροκομιό, τρίτης και τέταρτης γενιάς, 70% πρόβιο, 30% γίδινο, από 7 νομούς, ζώνη γάλακτος. Τα στοιχεία που κάνουν τη φέτα Βαλμά να ξεχωρίζει είναι το εξαιρετικό ποιοτικό γάλα, από το οποίο παράγεται η χαρακτηριστική πλούσια βουτυράτη γεύση και η υπόγλυκη επίγευση που οφείλεται στην ορίμανσή της. Έτσι, τσεκάρετε τις φέτες, πάρτε τις και πηγαίνετε στα χημεία. Να καταλάβετε τι γίνεται. Η Ελλάδα πρέπει να φάει καλή φέτα. Και όποιος δεν φοβάται να τα πάει στο χημείο, να

0: δούμε τι τρώμε.
1: Καλά, ακόμα περιμένετε, ακόμα λίγο.
2: Τι αγάπη,
1: λοιπόν, αγάπη. Και κοφινάκι, κοφινάκι Βαλμάς, κυρίες και κύριοι. Το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Αυτή η χώρα πρέπει να τρώει καλή φέτα. Ουέ και αλίμονο αν η Ελλάδα δεν τρώει καλή φέτα. Λοιπόν, αυτό είναι και το κοφινάκι Βαλμάς, υπογραφή.
3: Τι τώρα εδώ, δείτε μου κάποιο σημείο.
1: Εντάξει. Με τρελαίνει, αδερφέ, γιατί έχω ακούσει πολλά και ακούω πολλά.
3: Σημείο εκεί!
1: Και ακούω πολλά και τρελαίνομαι, γιατί είπαμε, πρέπει να φάμε κάτι καλό. Λοιπόν, πάρτε το Βαλμά και ελέγξτε το και θα καταλάβετε τι γίνεται, για ποιο λόγο λατρεύετε παντού. Και μακάρι να τον βρείτε.
3: Το στοίχημα είναι η πλατφόρμα.
1: 69-36.
3: Το σημείο μου μέσα.
1: 69-36-10-10-22 για το ψυγείο γεμάτο τυριά.
3: Πανάγια μου, τον είδες πως είμαι το στόμα ανοιχτό. Για δες το γλυκούλι. Το στοίχημα νέσιο είναι η πλατφόρμα.
1: Συγγνώμη, γιατί νομίζω το λες για μένα.
3: Για το λαγοκέφαλο.
1: Για το λαγοκέφαλο.
4: Ο Χριστός και η μάνα.
2: Πώς ταυτίστηκες εσύ.
1: Αφού εγώ μιλούσα, δεν βλέπει τηλεόραση.
3: Το στοίχημα νέσιο είναι η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της στοίχημα. Σε βάζει τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, το Mundial 2026 ξεκινάει. Μπαίνοντας στο nation.stoichiman.gr θα βρεις μουντιαλικούς διαγωνισμούς που μπορείς να κερδίσεις. Ταξίδι στην Ατλάντα στις 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό με το Plus One σου. Watch Party για το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου. Επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση κάνουμε όλοι μας, ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και αν πάμε, αλλά δεν θα αγχωθούμε κιόλας. Παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας παντού.
3: Λοιπόν, η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Greek, Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασα εδώ σε 6 μοκτέιλ. Τέλειες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange sprints, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger, lime, green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Όπα ρε Ναστέλα, όπα ρε Ναστέλα, τι είναι.
2: Έχουμε μαραθώνιο,
1: λοιπόν,
2: παιδιά.
1: Λοιπόν, Νίκο.
2: Για να μας ακούτε παιχνίδι. Θα πρέπει να ακούτε.
1: Θα παίξουμε ένα παιχνίδι και να ψηφίσει ο κόσμος.
2: Τι να ψηφίσει ο κόσμος.
1: Να ψηφίσει ο κόσμος ποιος θα κερδίσει.
2: Γιατί να ψηφίσει ο κόσμος.
1: Για να κερδίσει δώρο, όπως κάνουμε παλιά. Γιατί επειδή λείπει ο Παναγιώτης δεν μπορεί να γίνει
2: ψηφοφορία.
1: Να ποντάρει, ναι. Τον υπολογιστή τον έχετε μπροστά που στο Viper που στέλνουν σήμερα.
2: Όχι, αλλά έχει καλούδι στο. Έχουμε στο κινητό.
1: Μπορούμε να. Πού να ψηφίσει ο κόσμος
2: για
1: να κερδίσει.
2: Στο Viper.
1: Ψηφίστε στο Viper, παρακαλώ. Ποιος θα κερδίσει, ο Γιώργος, η Νάνση ή ο Γιώργος.
2: Θα παίξουμε το παιχνίδι με τα τραγούδια.
1: Στις τρεις νίκες. Στις τρεις νίκες.
2: Στις τρεις νίκες. 6-9-3-6-10-10-22 το Viper. Ψηφίζεται Γιώργο. Ο Γιώργος τι δώρο θα κάνει.
3: Εγώ θα κάνω άμα είστε από το μωρό.
2: Μόρο. Εγώ θα κάνω fivefashion.gr αν κερδίσω και ο Γρηγόρης.
1: Εγώ θα κάνω τίποτα, δεν έχω τίποτα αυτή τη στιγμή. Δεν έχω τίποτα.
2: Δίνω και
1: τίποτα.
2: Στο Γρηγόρη fivefashion.gr.
1: Δύο fivefashion, δηλαδή ένα στην κρίση θα τα πάρει όλα.
2: Όχι ρε παιδάκι μου, άμα κερδίσω ο δικό σου fivefashion.
1: Α, σωστά, εντάξει, ωραία.
2: 6-9-3-6-10-10-22 γράφεται Γρηγόρης, Γιώργος ή Νάνση.
1: Βρες το τραγούδι. Τι με κοιτάς. Δεν θα παίξω, δεν θα κλέψω, αλήθεια, θα παίξω κανονικά.
2: Εγώ.
5: Ποιος?
2: Αναστασία.
5: Τέλεια, είναι η βία δάμου.
1: Έχει ανοίγει το μικρόφωνο σου ρε φίλε. Ένα Γρηγόρης, ένα Γιώργος.
6: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω δρόμο.
1: Να σου πω κάτι, επειδή παίρνει πόντο ο άλλος όταν λέει κάποιο λάθος, πάμε στα 5.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει, στα 5. Γιατί δεν είναι
2: λάθος. Εμείς στα 6 το παίζουμε. Αλλά θα κρατήσει πολύ.
1: Στα 5, στα 5, στα 5. Αφού παίρνει το λάθος. Εγώ, όχι. Εγώ. Γλυκερία.
2: Όχι, Αλεξίου.
5: Όχι, Μητροπάνος.

0: Γρηγόρης.
1: Δύο Γιώργος.
2: Μην το λέω στον κόσμο.
0: Δύο Γιώργος.
2: Μπορεί να τα κρύα τα νερά.
0: Ένα πόντο εγώ. Είναι λαγοκέφαλο.
2: Ναι.
0: Πρίτς και στα μούτρα σου.
2: Η Κατσιμίχα είναι.
1: Σωστό. Της ψυχής τα γρύο μόνο απάτη. Α, η Κατσιμίχα η κόρη. Αστέρια κι όνειρα
0: κάνε μια ευχή. Τι Γιώργο μας πετσόκοψες από χθες, μας έχεις πάει τρένο.
1: Όσο είναι δελά, εσύ την Κατσιμίχα που είναι αγαπημένη σου, δεν τρέπεσαι λίγο?
2: Εσύ Κατσιμίχα, Κατσίγενη, όλα αυτά τα έχεις.
1: Εσύ είπες να τη φέρουμε στην εκπομπή γιατί σου άρεσε τόσο.
0: Και τι να κάνω, δεν πρόλαβα βρε Γρηγόρη μου, τι να κάνω, με έχει τρελάνει εδώ πέρα ο άλλος.
1: Ρε, πας και κλέβετε.
2: Για πάμε.
0: Μη χορεύεις που δίνεις τα νεύρα.
1: Εγώ Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Αμά έβρε Γρηγόρη.
1: Σωστό.
2: Αλήθεια. Έλα, μας βρήκες ρε τώρα.
0: Μωρή κλεφτούρα.
2: Άκυρε πάλι.
0: Άκυρο, δεν παίζω.
1: Ρε φίλοι, είναι δυνατόν.
0: Ποιο, για πες το τραγούδι, κλείστο. Τραγούδα το.
1: Ρέσι.
0: Ρέσι, ρέσι, έλα ρέσι. Έλα κολλητέ, μίλα. Έλα κολλητέ, ρίχτο. Μην μιλήσεις.
1: Ρέσι, επειδή δεν ξέρω τα τραγούδια, επειδή δεν.
0: Πες το τραγούδι τώρα. Πώς πάει το φορτηγό, μην μιλήσει κανείς σας.
1: Έτσι.
0: Αφού πάει το φορτηγό. Μηδέν.
1: Πώς πάει το φορτηγό, λέει. Έλα.
0: Μηδέν. Γιώργος 4.
1: Γιώργο, πες αλήθεια τώρα.
2: Κάτσε τελείως το παιχνίδι, τι 4 από εδώ, είναι μια απάντηση εδώ.
1: Όχι, είπα το φορτηγό, τέλος.
0: Γρηγόρη, Γρηγόρη, δεν το ήξερες καν, στο σφύριξε. Άρχισες πάλι, βγάζεις τα ακουστικό.
1: Δεν μου το σφύριξε κανένας, σου δίνω το λόγο της τιμής μου, δεν έβγαλα τα ακουστικό τη δευτερόλεπτο.
0: Δεν με νοιάζει, το είδες. Λοιπόν.
1: Όχι, θα πάρω το πόντο μου, Γιώργο.
0: Δεν θα πάρεις κανένα πόντο, τι Γιώργο
2: θα πάρει ένα πόντο να παίξουμε, θα πάω στο 4, θα πάω 5, τελείωσα.
1: Λοιπόν, έλα, παίζεις, μάτι, βάλ το πόντο κανονικά και χάνετε εσείς.
0: Δεν ωραία, εγώ δεν παίζω.
1: Πάμε, έλα, εντάξει, έλα, πάμε. Δεν έβαλες. Εγώ.
2: Δεν είπε ακόμα, δεν έκανε κράου.
0: Έκανε κράου.
1: Πώς έκανε κραυνός και τόσο. Λίλα. Δεν είναι. Δηλαδή τώρα τι έγινε, ούτε αυτό.
0: Γρηγόρη, εγώ δεν παίζω.
1: Τα έχει εδώ, πάρε μαλάκα.
0: Το ξέρω ρε, άσε με τώρα με τον κλέφτη.
1: Εγώ αυτό που τα έχει εδώ.
2: Καλά και εσύ τι κάνεις.
1: Αφά βλέπετε εσύ.
2: Τι να τα κάνω, ρίξω κάτω. Κάτσε εκεί και εσύ Ρουφιάνο.
1: Μπορώ να πάρω τη Λίλα τουλάχιστον. Τη Λίλα.
0: Καμία δεν θα πάρει.
1: Έλα, αυτό το ήξερα τη Λίλα. Έλα, την ήξερα.
0: Όχι, δεν ήξερες, θα θυμόσουν εσύ τη Λίλα, δεν θυμάσαι. Είπες την Κατερίνα, πώς τη λένε, την Ελληνίδου Κατερίνα Παπουτσάκη το πρωί.
1: Έλα, τη Λίλα θα την πάρω. Γιώργο, τη Λίλα τουλάχιστον που την ήξερα τη Λίλα. Τη Λίλα, εντάξει.
2: Όχι, στο φορτηγό πάρω τη Λίλα.
1: Εντάξει, θα πάρω τη Λίλα.
0: Έχω τρελαθεί τώρα, όχι, δεν θέλω.
1: Εντάξει, ένα πόντο, θα πάρω τη Λίλα.
0: Δεν θα πάρει, όχι,
1: Γρηγόρη. Ο Γιώργος με αφήνει να πάρω τη Λίλα.
0: Ακυρώνω και τα δύο, κανένα δεν παίρνει.
1: Παίρνω τη Λίλα.
2: Αφήνω
1: τη Λίλα. Ναι. Εντάξει, δεν βάζει άλλο πόντο, μια χαρά είμαστε εκεί. Πόσο
0: τι μια χαρά είμαστε, 3-3 και εγώ 1. Με
1: εντάξει, τι να κάνουμε, ρε Νάση, τώρα τι να κάνουμε, δεν ξέρει.
0: Αφού είσαι και εσύ τώρα.
1: Δεν ξέρει από
2: μουσική.
1: Δεν βρήκε την Κατσιμίχα.
0: Ποιο δεν ξέρει.
1: Ωραία, τώρα δεν έχω τίποτα, ούτε ακουστικά ούτε αυτά. Ωραία, πάμε.
0: Εσύ είσαι ένα, ο Γιώργος είναι 3 και εγώ είμαι 1.
1: Θα βάλει ένα τουλάχιστον τη Λίλα.
0: Δεν σου βάζω τίποτα γιατί είσαι κλέφτη. Και μη σου πω ότι σου παίρνω και ένα πόντο και πα στο 0.
1: Πάρ το κύπρο να τελειώνουμε, ρε.
0: Φέρ το μου. Παίξε εσύ. Εσύ είσαι στο 1.
2: Δόξα τω Θεώ.
0: Και εσύ με χορεύεις, μου τη δίνεις.
1: Πάμε.
0: Εγώ.
1: Λέγε.
0: Πιξιλάξ, χρυσόψαρα.
2: Τρύπες. Την έφαγες. Τσακ.
1: Πάρτε. Ρε τζάμπα θα χάσουμε τώρα. Ρε βάλουμε με ένα δύο.

0: Μπας και το ξέρεις. Εδώ με εξφέρει.
1: Ξέρεις ποιος είναι αυτός?
0: Ποιος? Άρχιε στα μούτρα σου.
1: Ποιος?
2: Τρόμαξε.
3: Η μπάμπαλη πρέπει να είναι.
2: Τέλεια, είναι ο
0: Απέργης. Τέλεια. Αχ, Παναγία μου.
1: Εγώ λογικά τώρα θα είχα κερδίσει, το ξέρεις. 3 και 2, 5.
0: Δύο. Ωραία, τι 3 και 2, 5.
1: Είχα 2 και 2, πώς είχα τώρα.
0: Γρηγόρη μου, δεν είχες τίποτα, είσαι ο κλέφτης.
1: Καλά, καλά.
3: Μπάμπαλη είναι, φίλε.
0: 2 εσύ, 2 εγώ.
3: Αυτή είναι η μπάμπαλη.
0: Νίκο, συνέχισε τον μπάμπαλη, συνέχισε το, έτσι.
3: Και όσο με δένεις.
1: Μου έχει πάρει 2 πόντους, ο κόσμος έξω το καταλαβαίνει.
0: Ναι.
1: Τη Λίλα, γιατί δεν μου την έδωσες?
0: Γιατί να στη δώσω, αφού την είδες.
1: Θα την ήξερα τη Λίλα.
0: Δεν την ήξερες, και εγώ την ήξερα, πήρα πόντο.
1: Μα δεν είπες. Πάμε.
0: Εγώ δεν ήθελα να πω, δεν είχε πέσει ο κεραυνός.
1: Λέγε, γρήγορα, λέγε.
3: Μέχρι και ο τραγουδιστής θα μπορείς. Που το βρήκες, λέει, τι. Σιγά μην το ξέρεις.
0: Τι. Τι.
1: Θα πεις.
0: Τι.
1: Έλα, το έχασες, πάμε.
0: Όχι.
1: Έλα τώρα, άντε, πάμε, έλα.
0: Κάτσε λίγο, δεν το ξέρω.
1: Νάνση, 5, 4, 3, 2, 1, πάμε, έλα τώρα, άντε.
0: Είναι...
1: Άσε το μαρτύρησε και ο Γιώργος.
0: Δεν μου είπε, τι είπε.
1: Έλα. Έλα το, αν δεν πάρεις πόντο θα φύγω, με την Παναγία τώρα. Αν το κάνεις αυτό φεύγω. Έλα, σβήσε, δώσε μας πόντο. Άμα δώσεις πόντο βέβαια κέρδισε ο Γιώργος. Εντάξει, δεν κάνουμε.
0: Κερδίζει.
1: Βοσκόπουλος είναι, τι είναι Βοσκόπουλος, ποιος είναι?
2: Μενιδιάτης.
1: Μενιδιάτης, μάλιστα. Πέντε, κέρδισε ο Γιώργος.
0: Κέρδισε, είπε συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Το άξιζα.
4: Τις Κυριακές μου λείπεισε μου πιο πολύ.
1: Τελειώνει το τραγούδι, το παιχνίδι.
5: Ναι, γιατί βάζετε και πόντο όταν δεν το βρίσκετε.
1: Ναι, και τι να κάνω. Τζάμπα, κόβει όλο το τραγούδι.
0: Ωραίο τραγούδι είναι αυτό.
1: Λοιπόν, παιδιά, να πούμε μια καλημέρα στην Betabet. Μην ξεχνάτε βέβαια ότι έχουμε το δώρο τέλος του μήνα. Betabet από το 1990.
6: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10. Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
7: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
8: Μην το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
7: Αλήθεια, για πες.
8: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
7: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
9: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
6: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
1: Να το σεβαστεί μέσα από την καρδιά μας. Παπάκι F, κάτω παύλα 4, κάτω παύλα design. 6936-101022. Γράψτε F και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση.
3: Λοιπόν, εμείς πάμε για τηλέφωνο, παιδιά, γιατί υπάρχει το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή βρίσκεται κρυμμένο μέσα σε ένα μυστικό γκαράζ. Και για να το κερδίσετε, πρέπει να ξέρετε το Sfera Password, τον κωδικό δηλαδή που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ.
0: Για πάμε. Δεν απάντησε.
10: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Βερβάρα μου, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά.
0: Μπάρμπαρα, έχεις καταλάβει ποια είμαι?
2: Όχι.
0: Για προσπάθησε λίγο.
1: Έλα, Μπάρμπαρα.
0: Γιώργο, μίλα λίγο.
3: Ναι. Έλα, Μπάρμπαρα.
2: Ναι.
1: Έλα, Μπάρμπαρα.
0: Μπάρμπαρα, σε ποιον έχεις στείλει μήνυμα σήμερα το πρωί?
2: Στο Σφαίρα.
0: Άρα ποιος είναι, Μπάρμπαρα?
2: Έχω μείνει τώρα. Δεν περίμενα να σα ακούσω. Γι' αυτό, τι κάνετε, καλημέρα σα.
0: Καλά, εσύ.
3: Βαρβάρα, περνούν τα δευτερόλεπτα. Πρέπει να μα πει.
0: Βαρβάρα.
3: Κάτι πρέπει να μα πει, εσύ τώρα.
0: Ελληνικό.
2: Παιδιά, δώστε μισό λεπτό. Πραγματικά έμεινα με το στόμα ανοιχτό τώρα. Δεν περίμενα.
0: Βαρβάρα μου, αλλά έτσι αυτό είναι το πρόβλημα. Πρέπει να είστε έτοιμοι. Αυτό ζητάω.
3: 12.
0: Ναι, Βαρβάρα!
3: Μπράβο!
2: Έχω στείλει πολλά μηνύματα για
3: την
0: Βαρβάρα. Είδες, Βαρβαρούλα μου, γλυκιά!
2: Και με προλάβατε στο τσακ, την ώρα που φεύγω βόλτα με τον Μπέμπι. Παιδιά, είστε τέλειοι, σας ακούμε κάθε μέρα με τον Μπέμπι. Σας αγαπάω πολύ.
0: Πού μένεις?
2: Βόλο.
0: Έχεις αυτοκίνητο?
2: Αυτοκίνητο εγώ, δικό μου δεν έχω, έχω του άντρα μου.
0: Αλλά... κουτσούνα μου, και πηγαίνεις με το μωρό και το χρειάζεσαι.
3: Τον Μπέμπι.
2: Με τον Μπέμπι, ναι, αλλά σε περίπτωση που κερδίσουμε το αυτοκίνητο, θα το κάνουμε δώρο στον μπαμπά μας το αυτοκίνητο, γιατί δουλεύει 12 ώρες την ημέρα για να μην μας λείπει τίποτα.
0: Μπράβο, ρε Βαρβάρα, μ' αρέσετε πάρα πολύ. Μακάρι γιατί... να το κερδίσετε MG3, έτσι.
2: Το Βόλο που είμαστε, περπατάμε. Πάμε και με τα πόδια, πάμε και με τα ποδήλατα. Ο μπαμπάς μας το αξίζει περισσότερο.
0: Μπράβο, Βαρβάρα, μου αρέσει.
1: Φιλάκια πολλά, καλό καλοκαίρι, Βαρβάρα.
0: Καλό
2: καλοκαίρι, χάρηκα πάρα πολύ.
1: Γεια σα,
2: Βαρβάρα. Γεια, φιλάκια, γεια.
1: Φιλάκια.
3: Παιδιά, αυτό ήταν.
0: Αυτό ήταν, ναι.
3: Αυτό ήταν, παιδιά.
0: Τελικά. Αύριο θα έρθει ο Κοντός.
1: Μιλάτε καλύτερα για τον Κοντό.
0: Οκ. Αύριο θα έρθει ο Κουκλός. Το Κουκλί θα έρθει.
3: Και να
0: έρθει.
1: Περνά.
3: Ωραία.
0: Το Μαναράκι θα έρθει αύριο.
3: Κοντέ.
0: Ο Πεδαράς.
1: Και στριβάμε τσιγάρα, τσακάρα, βιού βουγάρα. Και μοιάζαν οι καπνοί μας προσεύχες. Κυρίες και κύριοι, ήταν η Νάνση Αντωνίου.
3: Μπράβο.
0: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτο.
1: Ήταν ο υπέροχος Γιώργος Ολιανός.
3: Δεν ήταν ο Κοντός, θα έρθει αύριο, είπε.
1: Και
0: καλώς
1: ο Νίκος, ο Καλούδης. Ραντεβού αύριο στις 6 ώρα με τον Κοντό και τον Ψηλό. Και ελπίζω να έρθει αύριο, μην σας κρεμάσουμε, και εμείς λίγο αργότερα μέχρι και τις 10. Να είσαστε καλά, έρχεται η Βερίνα και λίγο αργότερα το πρόγραμμα του Σφαίρα. Να είσαστε καλά, να περνάτε ωραία. Καλοκαίρι είναι, μην περιμένετε μόνο τις διακοπές, περάστε ωραία. Και να θυμάστε κάτι,
4: το νου σας!

0: λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
0: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σφαίρα 102.2.
0: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
0: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
0: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης. Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2

0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Κυρία αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγκαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγκαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
6: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
5: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
6: Τι μπάνιο.
7: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται.
6: Τι μπάνιο.
7: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.

Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό, τέλος πάντων. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 ραδιόφωνο των Σφαίρα 102.2 και σήμερα Τετάρτη, 10 Ιουνίου, 15 λεπτά μετά από τις 10 η Μιβέρνη Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Τη φωνή από το air condition την ακούτε. Δεν μου βγαίνει η φωνή πια. Το παθαίνετε κι εσείς αυτό. Το ξεχνάμε. Κοιμόμαστε με ανοιχτά air condition, εν πάση περιπτώσει, και καταλαβαίνετε τώρα. Θέλω πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Γεμάτη εκπομπή σήμερα και δώρα και ωραία θέματα να συζητήσουμε και σφαίρα password θα παίξουμε σε μία ωρίτσα περίπου και εννοείται την καλύτερη μουσική. Πάρτε το καφεδάκι σας και πάμε να το πατήσω, να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες τσουκου τσουκου. Έλα με την κούνια του Θοδωρη Φέρη. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
1: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
3: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
4: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
7: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
8: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
7: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
8: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
7: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
8: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
7: Τηλέφωνο 27510-66500.
8: Σημειώνεις επιτυχία.
9: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
10: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
11: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97782.
12: Έχει κίνηση και η Βασιλίσσα Σαμαλίας. Βασιλέως Κωνσταντίνου, όχι τόσο, πιάνει λίγο στην Αρδιτού. Ηλιοπόλες βουλιαγμένης, ανοιχτές αυτή την ώρα, όπως και τα υπόλοιπα νότια, και έχουμε και λίγο στη Λεωφόρο Αθηνών, εκεί στο Σκαραμαγκά. Στην Αττική Οδό, καθυστερεί στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, τίποτα, 5 λεπτάκια δεν είναι κάτι. Μηνύματα περιμένω στο Viber. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε, μείνετε εκεί, γιατί Γιατί, παιδιά μου, το καλοκαίρι θέλει παρέα και στιγμές. Και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ, η Μικέλ Coffee Company λοιπόν και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού, exactly where summer begins. Και επειδή το καλοκαίρι θέλει παραλία, χαλάρωση και δώρα, ο Σφαίρα και τα Μικέλ σε συνεργασία με την El Greco σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα μοναδικό beach set φανταστικό με ομπρέλα και πουφ θαλάσσης. Κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει το δικό του beach set, αρκεί να στείλεις τη λέξη κρύο και το ονοματεπώνυμό σου στο 6936 10122 και κάπως έτσι μπαίνει στην κλήρωση. Μικρή διακοπή και έρχομαι.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη, θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Mikkel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
15: Σφαίρα 102.2.
16: Ιδέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
19: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
20: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ.
21: Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
22: Ναι! Πάμε!
23: Πού θα πάμε?
24: Κρήτη!
22: Μήλο!
20: Κρήτη λέω κι εγώ!
22: Μήλο!
24: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
22: Hey.
20: Προτείνω, το στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
22: Ναι!
24: Πάει το ταμείο.
20: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
22: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
23: Κι εγώ!
25: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
26: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: Πέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Oh! Τι έπαθες!
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά.
1: Ταυτότητα έχεις.
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις.
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
5: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
6: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα,

0: μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
1: Πω πω πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
2: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Κατεβάστε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
5: Υπέροχη και γέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, 45 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία πάμε να δούμε μετά του καιρού που γενικά έθριος θα είναι σήμερα σε όλη τη χώρα, αλλά και πιο συγκεκριμένα στην Αττική. Θα είναι πάλι έθριος και η άνεμη θα είναι δυτική με ένταση 1 μποφόρ. 29 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα, μπορεί να πιάσουμε και 30 με 31 βαθμούς, δίνει και ένα 3% για βροχόπτωση έτσι λίγο το απογευματάκι. Όπως σας τα έλεγα χθες, που δεν φαινόταν καθόλου ότι θα βρέξει, αλλά έριξε στα νότια μία μπόρα έτσι που κράτησε κανένα 20 λεπτό, μισά ώρα κάπου εκεί. Να δούμε πάντως, Παρασκευή, Σάββατο, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα βρέχει. Το ξέρουμε από τώρα αυτό. 6936-10-102-2 το Viber, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Αν το σώμα σου έτσι δεν είναι και πολύ στα καλά του και ο οργανισμός σου σου κρούει τον κόδωνα και σου λέει έχω πριστεί, έχω αυτή τη βαριά αίσθηση, κάτι πρέπει να αλλάξει, δεν πάει άλλο, υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα, είναι το S-Detox από τη Superfoods, ένα συνδυασμός υπερτροφών και βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών και μάλιστα σε μόλις 6 ημέρες. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Πάμε να ακούσουμε Θοδωρή Φέρη, Γιώργο Μαζονάκη, Σάκη Ρουβά. Και έρχομαι πάλι.
6: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρη.

0: είναι μουσική.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Η μουσική σου. Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
1: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμός στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
2: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.

ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Πάντα όσες φορές και να το ακούμε όλα τα χρόνια, μας αρέσει πάρα πολύ. 3 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11 Τετάρτη, λοιπόν. 10 Ιουνίου είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Η Μιβερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Παιδιά μου, το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές. Μια καλή παρέα. Ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Μικέλ Coffee Company και η El Greco φέρουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαίριου. Exactly where summer begins. Και σας είπα, με τη λέξη κρύο στο Viber κερδίζετε κάθε μέρα ένα μοναδικό beach set με ομπρέλα και πουφ. Θαλάσσις, να παίρνετε το πουφ, να κάθεστε από το πρωί μέχρι το βράδυ στην παραλία και να αράζετε, να μην κάνετε τίποτα άλλο. Στο 6936 10 102. Τώρα, πόσο εύκολο είναι να σώσεις μια ζωή, ξέρεις? Σίγουρα πιο εύκολο από όσο φαντάζεσαι. Αρκεί να έρθεις στον Πειραιά στις 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου. Εκεί το All Win Care διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νεοδοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Η αιμοδοσία λοιπόν διαρκεί μόλις 15 λεπτά και η εγγραφή νεοδοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιο, έτσι για να ξέρετε, γιατί ακόμα μπορεί να μην υπάρχει ενημέρωση, αν και χρόνια το γνωρίζουμε, αλλά κάποιοι μπορεί να μην το γνωρίζετε. Είναι τόσο απλό. Δώσε αίμα λοιπόν και εγγράψου σαν δότης μυελού των οστών και δώσε διπλή ελπίδα. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Μια πολύ πολύ ωραία και σημαντική κίνηση. Μικρή διακοπή και έρχομαι για τη δεύτερη ώρα.

0: 102. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σε ένα σχολείο με πλουσιόπαιδα βάζει δασκαλάσκηση για τη χρήση του επιρρήματος, προφανώς. Ναι. Ξεκινάει λοιπόν η Ζέτα που είναι κόρη βιομηχάνου. Προχθές στη δεξίωση δοκίμασα τα ορεκτικά και ήταν πολύ αλμυρά, λέει η Ζέτα. Προφανώς το χαβιάρι δεν ήταν καλής ποιότητας.
4: Πελούσια.
3: Μπράβο, Ζέτα, λέει η δασκάλα και δίνει το λόγο στον Ερθογρό. Το καλοκαίρι, λέει, πήγαμε κρουαζιέρα με τη μεγάλη μας θαλαμιγό. Προφανώς το μικρότερο σκάφος έμεινε στην ιδιωτική μαρίνα μας.
4: Μα τι σχολείο είναι αυτό.
3: Μπράβο, λέει η δασκάλα και αναγκαστικά δίνει το λόγο στο Γιωργάκη. Το καλοκαίρι, λέει, που ήμουν στο χωριό, είδα τη γιαγιά να αρπάζει την εφημερίδα του μπαμπά από το τραπέζι και να τρέχει προς το βουνό. Προφανώς την είχε πιάσει κόψιμο.
4: Τώρα πώς να τη σταθεί στο κέλο,
1: τώρα! 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας. Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή. S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα.
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέρια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
15: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά
2: τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
17: Για σκέψου.
8: Mastercard Day.
17: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι.
18: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard-pavla-day.
8: Happy Mastercard Day!
19: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
20: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
21: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
22: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
23: Σφαίρα 102-2
24: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
25: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, 6 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στον Σφαίρα και σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου. Λοιπόν, φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Τα αθόρυβα σημάδια που ξεχωρίζουν, λέει, τους χαρισματικούς ανθρώπους. Ναι, μεν δείχνει και ένα δείκτη IQ, ναι, δε όμως η χαρισματικότητα δεν μετριέται και αποκλειστικά με αριθμούς και τεστ. Υπάρχουν στοιχεία της προσωπικότητάς σου, δηλαδή, που δύσκολα καταγράφονται σε μία εξέταση, όσο ψηλό IQ και να έχεις, αλλά γίνονται αμέσως αντιληπτά στην καθημερινότητα. Ποια είναι αυτά, πάμε να τα δούμε. Νιώθουν άνετα στη σιωπή οι χαρισματικοί άνθρωποι. Δεν τους νοιάζει δηλαδή να το παρλάρουν όλη την ώρα, ρε παιδί μου. Διαθέτουν επίσης εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ. Κάνουν συνεχώς αυτοκριτική και πιέζουν τον εαυτό τους να εξελιχθεί. Φημίζονται για τις σχέσεις τους και το πόσο καλά τις κρατάν. Είναι ενεργοί ακροατές, θα σ' ακούσουν δηλαδή, θα είναι εκεί για σένα. Αποθηκεύουν και θυμούνται σχεδόν όλες τις πληροφορίες που λαμβάνουν. Είναι συναισθηματικά ευφύης. Εδώ έχει να κάνει, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η ενσυναίσθηση, που γενικά στα άτομα με υψηλό IQ και στα χαρισματικά άτομα, χαρισματικά τώρα βάσει των ερευνών, γιατί όλοι χαρισματικοί είμαστε, αλλά η ενσυναίσθηση είναι ένα τσακ παραπάνω. Και επίσης κάνουν τις περίπλοκες ιδέες και κάτι πάρα πολύ δύσκολο που μπορεί να το έχεις στο μυαλό σου να ακούγονται απλά. Δηλαδή σου λέει θα κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό και μια χαρά θα γίνει. Κατάλαβες? 6936-10-1022 το Viber, μηνύματα περιμένω. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε? Έχετε δει την νέα διαφήμιση του WhatsApp? Γιατί αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z, φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους και φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στη ζωή των νέων. Η διαφήμιση λοιπόν εμπνέεται από το Spoken World Poetry και αποτελεί μία οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν, εννοείται. Και πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Το πατάω λοιπόν να ξεκινήσει και η δεύτερη ώρα και σε λιγάκι, σε ένα μισοωράκι, παίζουμε σφαίρα password.

0: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
2: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
3: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
4: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
7: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
6: Και ποιος ξέρει.
7: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
6: Μα τι λες.
7: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
8: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
9: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
8: Τηλέφωνο 27510-66500.
9: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
10: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
11: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
12: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
13: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
14: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
13: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
14: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
13: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
14: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
13: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
14: Μωρέ, μπράβο.
13: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
15: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
13: Τηλέφωνα 27510 76037 και 6944411643.
16: Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
17: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
18: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
19: Φωτογράφηση.
18: Γιατί?
19: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
18: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
19: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
20: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
21: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
22: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.
23: Το Σφαίρα password είναι 2 6 0 9.
24: Το Σφαίρα Password μόλις το ακούσατε. 40 λεπτά μετά από τις 11, Τετάρτη 10 Ιουνίου. Λοιπόν, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Σφαίρα Password παίζουμε για μια εβδομάδα ακόμη. Έτσι, 18-19 του μήνα κληρώνουμε το αυτοκίνητο, αυτή την αυτοκινητάρια. Το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς. Στην Αγία Παρασκευή, 5 λεπτά στη διάθεσή σας να γράψετε password και να το στείλετε στο 6936 10 102, και μετά τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μου. Θα βγούμε στον αέρα να μιλήσουμε τι ωραία τι καλά, να μου πείτε ό,τι έχετε να μου πείτε. Σε άλλα νέα έχω να σας πω, αν ο οργανισμός σας ζητάει βοήθεια και δεν αντέχει πια αυτό το πρίξιμο, υπάρχει ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 ημέρες και δεν είναι άλλο από το S-Detox από τη Superfoods, γιατί κάποια πράγματα τα ζητάει ο οργανισμός σου και είναι πολύ πολύ σημαντικό να του τα δώσεις αλλά και να τον ακούσεις. Εντάξει, και το WhatsApp στην παρέα μας, όπου έχει αλλάξει, μιλάει πια το Spoken Word Poetry, εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, Gen Z, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Το WhatsApp δεν μένει λοιπόν μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Πάμε να ακούσουμε μουσικές και έρχομαι για τηλέφωνο.

0: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
1: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
2: Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.
3: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
5: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
4: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
5: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
4: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
5: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
4: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
5: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 2751-066500.
5: Σημειώνεις επιτυχία.
6: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
7: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
8: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
9: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
10: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
9: Οκ.
10: Τι οκ.
9: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
10: Τότε φύγαμε.
9: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
11: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
12: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
13: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
12: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
13: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
12: Με αγνά υλικά,

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου, στο πρόσωπό μου.

0: χωνιά στο Παγκράσφι.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
6: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
7: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
8: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
9: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
10: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
11: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
12: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
13: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
14: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
15: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
16: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
17: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
16: Αλήθεια, για πες.
17: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
16: Φουλ αθλητισμό, κοινούς φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θέατρα και αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
18: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744 023 999.
19: αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Κάθε παιδί, κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
1: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752 097 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
2: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
3: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
4: Τέτοια ώρα. Κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω.
6: Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίδες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσες θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-848850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
7: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούς.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Σφαίρα.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.
2: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
3: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
2: Και ποιος ξέρει?
3: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
2: Μα τι λες?
3: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα, Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
2: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
3: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
2: Τηλέφωνο 27510-66500.
3: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
4: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
5: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
1: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
5: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
6: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
7: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
6: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
7: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
6: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
7: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
6: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
7: Μωρέ, μπράβο.
6: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
8: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
6: Τηλέφωνα 27510-76037
8: και 6944-411-643.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Σφαίρα 94,4. Ακούγεται δυνατά.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26 164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
3: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 94 374 και 6936 5524 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
6: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
7: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
8: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
9: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27 51 0 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
10: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
11: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
10: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
11: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
10: Με αγνά υλικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751 306 856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά Κίναβας. Κατά Κουζίνα.

0: και αυτό.
1: Ήρθαν γερίλιο καμένοι, ήρθαν κι αδερφοί. Σου μιλώ και κοκκινίζεις και έχεις προδοθεί.
0: Ακούς Σφαίρα 94,4.

0: Οι καλύτερες επιλογές από την έντεχνη μουσική σκηνή, Δευτέρα έως Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι.
1: Όταν θα νιώθεις μοναξιά,

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
4: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
3: Αλήθεια, για πες.
4: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
3: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
5: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
6: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
8: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
9: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
8: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
9: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
8: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
9: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
8: Τηλέφωνο 2751-066500.
9: Σημειώνεις επιτυχία.
10: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
11: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
12: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
11: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
13: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.

0: σφαίρα. Η ώρα είναι 3:30.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.

την ιστορία μου που ξέρετε. Κι αν τώρα ζει με άλλον ή μοναχή, δεν θέλω το όνομά της

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 4. Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την TUVELAS σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
1: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
0: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
2: Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.

νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

δώσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία να σε κερδίσω, αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Φέρα. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
2: Κύριε, να πω.
1: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
3: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το...

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Ανακαίνιση στο σπίτι ή στον επαγγελματικό χώρο, για ανανέωση ή γιατί χρειάζεστε νέα διαρρύθμιση ή θέλετε να γίνει περισσότερο λειτουργικός. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλήρης ανακαίνιση χώρων από το μπάνιο και την κουζίνα έως τα δάπεδα και τα έπιπλα. Διαθέτουμε τα καλύτερα υλικά και το εξειδικευμένο προσωπικό που εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα. Μελέτη χώρου, έξυπνες λύσεις, λογικές τιμές χωρίς υπέρβαση κόστους. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
4: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
5: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Ε, τότε φύγαμε.
5: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
8: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
9: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
10: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97-782.
11: Κάθεσαι, αγναντεύει στη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
12: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
13: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
14: Σφαίρα.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτη τοποθέτηση σε ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
4: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμβροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
6: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα. Και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο στο λιμάνι Ηρίων πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
8: Scandinavian Sleeping and Living.

0: σφαίρα. Η ώρα είναι 5:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
1: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
0: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27515 0122 και 27520 27100. www.tomonopati.com.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Mandas, 3ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
0: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
4: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
5: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
4: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
5: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
4: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
5: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
4: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
5: Μωρέ, μπράβο.
4: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
0: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
4: Τηλέφωνα 27 510 76 037
0: και 69 44 411 643.
6: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
7: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
8: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
0: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27 520 43 403.
9: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.

0: πολλές οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
1: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
2: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
1: Αλήθεια, για πες.
2: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
1: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλου δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
3: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744023999.
0: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα. Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
4: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
5: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
6: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
7: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
8: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
7: Οκ.
8: Τι οκ.
7: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
8: Τότε φύγαμε.
7: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
9: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.

0: Θοδωρής Φέρης και Πλάτη στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Αν είστε στον Κηφισό, πραγματικά κουράγιο, διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα σήμερα. Ακόμα και εκεί που συνήθως ανοίγει ο δρόμος, δεν ανοίγει ποτέ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν ανοίγει. Έχει και δύο κινητοποιημένα φορτηγά την ώρα που τουλάχιστον ήμουν εγώ. Οπότε να έχετε το νου σας. Παίζει και σήμερα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Μπασκετάκι. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι το τρίτο παιχνίδι στη σειρά. Αν ισοφαρίσει ο Παναθηναϊκός, πάμε σε πέμπτο και τελευταίο.
0: Θα έχει πάρα πολύ κίνηση στο δρόμο, εκεί θέλω να καταλήξω. Οπότε μπορεί και αυτός να είναι και ο λόγος που αυτή τη στιγμή ο Κηφισός είναι.
1: Προς ΟΑΚΑ τώρα, αυτό δεν παίζει τόσο.
0: Ναι, σε κατακόκκινη κατάσταση. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. Είδα ένα εκπληκτικό βίντεο, να μπείτε στο Instagram να το δείτε, με τον Γιάννη Κότσιρα, ο οποίος ήταν στο Θέατρο Βράχων και ανέβηκε πάνω εχθές, Τρίτη, 9 του μηνός. Έκανε μια ζωντανή εμφάνιση τα 30 χρόνια της πορείας στο δισκογραφία και ανέβηκε ο μικρός Θανάσης, ο οποίος είναι ένα μικρό παιδάκι, το οποίο είναι τυφλό, και ερμήνευσε το κάθε φορά μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα και ήταν εκπληκτικό το βίντεο, πραγματικά από τα έτσι. Από τις εικόνες και από τα συναισθήματα που σε πλημμυρίζουν πραγματικά. Και είναι και, δεν ξέρω ρε παιδί μου, πολύ συγκινητικά όλα αυτά να βγαίνουν στη δημοσιότητα. Βγαίνουν αυτά τουλάχιστον. Πραγματικά το αγοράκι ο Θανάσης. Μπράβο στο Θανάση, μπράβο και στους γονείς του. 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. Κατά τα άλλα, σήμερα ήταν η μέρα σου καλή.
1: Είμαι.
0: Εχθές τα βράδια σου είναι καλά.
1: Πολύ ωραία. Χθες περάσαμε φανταστικά.
0: Πέρα από τους άχασους, γενικά.
1: Χθες περάσαμε φανταστικά, γιατί ανακοινώσαμε ότι ξεπάμε με διπλές εκπομπές. Θα έχουμε τώρα και αύριο εκπομπή, γιατί ξεκινάει και το Μουντιάλ. Θα κάνουμε για 4/5 μέσα στο Μουντιάλ. Και ανακοινώσαμε και το φεστιβάλ 20 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ, στο Telecom Center Parking 5. Έχουν βγει τα εισιτήρια. Πάει πάρα πολύ καλά η προπόληση. Έχουν πουληθεί ήδη 10.000 εισιτήρια. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ο κόσμος δείχνει τέτοια αγάπη στο project.
0: Λοιπόν, πάμε να. Πριν προχωρήσουμε, να σας υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να κάνετε ένα ωραίο ταξιδάκι, θα πάτε στο Paros Palace Suites, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία. Καταρχάς στην Πάρο. Είναι πολύ ωραία στην Πάρο. Έχω μια φίλη μου τώρα κάτω, η Βασιλική, που ανεβάζει συνέχεια stories και φωτογραφίες. Και ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Εκεί σας περιμένει το Paros Palace. Πραγματικά είναι η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Parospalace.gr.
1: Λοιπόν, τώρα, μπάρμπα είπε στο Μπαρίλα, Basil μπάρμπα είπε στο Μπαρίλα. Μεταμορφώνει τις πλατείες στο πιο cool ιταλικό σημείο συνάντησης. Πε στο Αλα Τζενοβέζε. Μπαρίλα πετυχαίνει τα πάντα. 12-13 Ιουνίου τώρα Γλυφάδα πλατεία Εσπερίδων, 19-20 Ιουνίου κεντρική πλατεία Νέας Μύρνης. Basil Bar by Besto Barilla. Ταξίδι της γεύσης σε όλη την πόλη. Δεν πρέπει να το χάσετε. Θα φάτε φανταστικά. Είναι πεντανόστιμα.
0: Έχουν όλοι που ρωτάνε το ChatGPT πότε θα έχουμε εκλογές.
1: Ναι, θα έρθουν σύντομα οι εκλογές.
0: Λοιπόν, μέχρι προχθές το ChatGPT. Μέχρι προχθές το ChatGPT έλεγε το 27. Που είναι ή να γίνουν οι κανονικά εκλογές. Από σήμερα ή από χθες το βράδυ βγάζει προώρες.
1: Ναι, θα γίνουν προώρες.
0: 25% φθινόπωρο του 26, ναι. 75% το 27. Οπότε αρχίζει και παίζει έντονα.
1: Ναι.
0: Έντονα πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι μπορεί το φθινόπωρο και καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, τι να βάλουμε, Γιάννη μου. Να βάλουμε ένα παλιό τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού. Βάλε μου την ελπίδα. Να του ζήσει το μωράκι, δεύτερο παιδάκι και το Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Έλα ρε μεγάλη, να σου ζήσει.
0: Γεννήθηκε η κόρη.
1: Μπράβο, κόρη επιτέλους.
0: Ναι, ναι, έκανε την κόρη.
1: Ευτυχισμένος άνθρωπος.
0: Για ξεκίνα, Γιάννη μου. Από τα ωραιότερα του Κωνσταντίνου Αργυρού στον Σφαίρα 102.2 αμέσως τώρα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε και παιχνίδι, βρες το τραγούδι σε λίγο, με δύο δώρα. Και Water Fun, Water Park και Pizza Fun. Όλα αυτά στον Σφαίρα 102.2.

βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Με λίγα λόγια, λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος στον Σφαίρα 102.2, απόγευμα Τετάρτης 10 του Ιουνίου 2026. Είμαστε εδώ, είναι το απογευματινό Σφαίρα, όπως γίνεται καθημερινά, 5 με 8, παρέα με το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα λοιπόν στο 18133 ή μπες φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Λοιπόν, η τεχνολογία σήμερα είναι δύναμη, στρατηγική ευθύνη και επιχειρηματική ευκαιρία. Μήνυμα που φέρνει η Beyond 2026. Θέμα Fractures Navigating Opportunity Through Disruption. Αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες μέσα από τις προκλήσεις. Τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακή διακυβέρνηση. Όλα αυτά, όλες αυτές οι συναντήσεις συνθέτουν έτσι, τον πιο cross-sector επαγγελματικό προορισμό της χρονιάς. Μην μείνετε θεατές, γίνετε μέρος των εξελίξεων που μας οδηγούν μπροστά.
0: Λοιπόν, πες μου, ποιος πιστεύεις ότι είναι ο νούμερο ένα λόγος που μπορεί να πιστήσει ένας άνθρωπος? Βγήκε μία έρευνα και λέει ότι για διάφορους λόγους μπορεί να πατήσει κάποιος, αλλά υπάρχει αυτός που συνήθως είναι ο πιο συνηθισμένος.
1: Ο κορεσμός, δεν ξέρω ποιος.
0: Όχι.
1: Το να μην κάνει σεξ.
0: Γιατί θα μπορούσε να πατήσει κάποιος? Άντρες, γυναίκες. Συνήθως όμως για τους άνδρες.
1: Για τους δύο απαντάω εγώ τώρα.
0: Ναι, πιο πολύ τους άντρες έχει βάλει. Αλλά εγώ θα σου βάλω.
1: Η αδιαφορία.
0: Η επιβεβαίωση.
1: Καλά, αυτό εντάξει τώρα.
0: Σιγά καλέ.
1: Ναι.
0: Κάτσε τον καθρέφτη, πες φτού σου αγόρι μου, φτού σου κορίτσι μου και πήγαινε. Πρέπει να πας να πατήσεις. Είμαστε καλά, Παναγία μου. Ναι. Κοίταξε να δεις. Επίσης, συνήθως ο χώρος απιστίας είναι ο επαγγελματικός.
1: Ναι,
0: στο νούμερο ένα.
1: Ειδικά σε αυτές τις ηλικίες πιο μεγάλες, εκεί γίνεται το παιχνιδάκι. Εκεί γίνεται.
0: Και ηλικιακό γκρουπ που απιστούν περισσότερο.
1: 40 με.
0: 40 με 49.
1: Δεν στο παγώ.
0: Τι λένε, παιδί.
1: Σε πιάνει. Οριακό, αλλά σε πιάνει.
0: Ενώ εσένα δεν σε πιάνει.
1: Εμένα...
0: Για προσέξτε καλά.
1: Ναι.
0: Αν έχετε σκοπό να επιβεβαιωθείτε στον επαγγελματικό χώρο και είστε 40 με 49, χωρίστε πρώτα. Εντάξει. Ναι. Δεν χρειάζεται να πληγώσετε ανθρώπους. Κάντε ό,τι θέλετε όταν θα είστε ελεύθερος ή ελεύθεροι.
1: Ευτυχώς που τους το είπες.
0: Είχα να...
1: Τώρα όλοι είπανε πω από Θεέ μου τι έκανα. Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Θέλω να φτιάξω ένα κίνημα που να το ονομάσουμε «Δίνετε το κινητό σας». Δίνεις το ανιψάκι σου να μένει το κινητό, να δει πέπε το γουρουνάκι.
2: Ναι.
1: Και αυτό το παίρνει το κινητό και βάζει την εικόνα σε άλλη οθόνη. Αλλάζει το επεισόδιο.
2: Γρηγόρη, έχει δίκιο.
1: Ναι, αλλάζει παιδικό, κατεβάζει παιχνίδια. Αλλάζει τον αλγόριθμο από το κινητό.
2: Ναι.
1: Και στο τέλος, μάλλον κάνει το δικό μου το κινητό. Είναι αυτό που
2: είναι κίνημα αυτό.
1: Μα είναι κίνημα.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
0: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβάσματα.

0: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu! Πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
4: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
8: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
9: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μας χοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
10: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
11: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
10: Σάλτα πάρτα και εσύ στο σαλαμπάτα.
11: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
12: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
11: Και ποιος ξέρει?
12: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
11: Μα τι λες?
12: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
13: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
14: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
13: Τηλέφωνο 2751-066-500.
14: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
15: Και εσύ να προσέχεις την καρδιά.
16: Σφαίρα 102.2, επιστρέψαμε και ήρθε η ώρα
17: άμα
16: να
17: έχεις παίξουμε. Κόρες, Νικόλα μου. Άμα έχεις... Πριν παίξουμε, θέλω να σας μιλήσω για την CQS, τον κορυφαίο εργοδότη του 25, του 2025. Αναζητά εξωτερικούς πολιτές, προσφέρει δυνατό πακέτο αποδοχών, μπόνους, εταιρικό αυτοκίνητο και πραγματικές προοπτικές εξέλιξης. Αν έχεις ενέργεια και πάθος που έχεις, για αποτέλεσμα σίγουρα, αυτή η θέση είναι για σένα. Μην το σκέφτεσαι άλλο. CQS.com.gr για να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου.
16: Λοιπόν, η καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδας της επιδερμίδας όλο το χρόνο. Η σειρά mineral αντιλιακών Iliodor της Pharmacept είναι πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου και πατέντα ευρυστεχνίας Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι και ενήλικες.
17: Πάμε να παίξουμε βρες το τραγούδι και να ξεκινήσουμε με Pizza Fan σήμερα. Water Fan, Water Pack μετά. Pizza Fan πακέτο κόμπο, μία πίτσα 10 τεμαχίων, premium bianca, ζύμη αλφόρνο, λεπτή crispy, ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα. Όλα αυτά στο 211-779-31. Τηλεφωνήσαμε σωστά τώρα, βγαίνει αέρα, ακούς την εισαγωγή του Γιάννη Μπούνια, μας λες αν έχεις βρει το τραγούδι, θέλουμε τίτλο τραγούδιου, θέλουμε καλλιτέχνη και κερδίζεις το πακετάκι pizza fan πακέτο κόμπο. 211-779-31, παρακαλώ.
16: Καλησπέρα.
18: Ναι, καλησπέρα.
17: Ναι.
16: Το όνομά σου?
18: Είμαι Βαρβάρα.
16: Έλα ρε Βαρβάρα.
17: Η Μπάρμπι, η Μπάρμπι.
18: Τι γίνεται, καλά.
17: Σε φωνάζουν και Μπάρμπι?
16: Όχι.
18: Βεβαίως και στη δουλειά με φωνάζουν Μπάρμπι.
16: Τι να πω.
17: Ωραίο το Μπάρμπι, γιατί?
18: Ναι.
17: Από το Βαρβάρα, από το Έλληνα θα βγει.
16: Ναι.
17: Λοιπόν, Μπάρμπι, πάμε να παίξουμε.
18: Ναι, ναι, ναι.
17: Ένα, δύο, τρία και...
16: Το βρήκα εγώ.
17: Άντρας πρέπει να το λέει.
18: Ναι, λοιπόν, είναι τα αματολά σου μάτια του Φοβορή.
16: Ναι.
17: Μπράβο,
16: Μπάρμπι!
18: Ευχαριστώ πάρα πολύ!
16: Μείνε στη γραμμή να πάρουμε τα στοιχεία σου.
18: Έγινε, σας ευχαριστώ.
16: Μέχρι να πάρουμε τα στοιχεία της Μπάρμπι, έχουμε εδώ πέρα δωράρα Water Fun Water Park. Έπιασαν οι ζέστες, η θερμοκρασία ανεβαίνει. Εισιτήριο 4 ατόμων, εντελώς δωρεάν για το Water Fun Water Park. Έτσι, έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Μπαίνετε κατευθείαν σε mood διακοπών. Περνάτε φανταστικά. Να ρίξετε και μια ματιά στο www.waterfun.gr. 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας και θα περάσετε φανταστικά. Οπότε παίρνετε τηλέφωνο να βγείτε στον αέρα να παίξουμε για να το διεκδικήσετε.
17: Let's go!
16: Καλησπέρα.
18: Ναι.
16: Καλησπέρα, το όνομά
17: ναι,
16: σου.
17: Παρακαλώ.
18: Κωνσταντίνα.
16: Γεια σου, Κωνσταντίνα, πού τηλεφωνείς?
18: Από Μαρούση.
16: Α, εξαιρετικά.
17: Πρώτη φορά παίρνει η Κωνσταντίνα.
18: Ναι.
17: Σου ακούγεται, να ξέρεις. Σου φαίνεται. Σου ακούγεται.
16: Πάμε
17: Κωνσταντίνα,
16: να
17: μην έχεις άγχος.
18: Καλά.
17: Να μην έχεις αγάπη μου, ακούγεσαι. Δεν υπάρχει λόγος.
16: Δεν δίνεις και πανελλήνιες.
17: Ένα, δύο, τρία και ήρεμα.
18: Δεν το άκουσα.
17: Ξανά.
16: Πάμε ξανά.
18: Δεν το ξέρω.
16: Δεν πειράζει.
17: Δώρο Θεού για μένα είσαι. Σου βάλε δύσκολο,
16: Σπούνια. Γεια σου, φίλοι.
17: Άμα το πετύχεις που δεν είναι, βέβαια.
16: Γιάννης Μπούνιας, βρες τον στο Facebook.
17: Φιλάκια.
16: Γεια σου, φίλοι. Καλησπέρα.
17: Παρακαλώ.
19: Πολύ καλησπέρα σας.
16: Το όνομά σου?
19: Γιώργος.
16: Έλα, Γιωργάρα.
17: Υπάρχει και το λίγο καλησπέρα σας.
19: Όχι, το πολύ είναι επειδή είναι απόγευμα.
16: Είναι ένας υπερθετικός.
17: Επειδή
16: βαθμός.
17: Το έχω σου πει και εγώ. Πολύ καλησπέρα, ας πούμε.
16: Ενθουσιώδης ο Γιώργος.
17: Ναι, υπάρχει και medium καλησπέρα.
19: Medium είναι το μεσημέρι.
16: Καιρό. Πάμε, Γιώργο.
19: Ακούω.
17: Με τίποτα, ποτέ. Με τίποτα. Για κανένα λόγο. Ξανά, ξανά, περίμενε, ξανά.
19: Πάμε. Σε χάνω.
16: Ναι. παιχταρά μου.
17: Με νόμιμους τρόπους το βρήκες.
19: Καλά είναι δυνατόν.
17: Δεν ξέρω, λέω.
16: Οδηγεί ο άνθρωπος.
17: Μπράβο σου, τρομερός. Τρομερό αυτή.
19: Δεν οδηγώ, είμαι νόμιμος.
17: Μια μέρα που έλειπες. Βγαίνει κάποιος, ήσουν εδώ, θυμάστε. Είμαι την ερήμου. Δεν θυμάμαι αν ήμασταν μαζί εδώ, η Έμα μόνη μου. Βγαίνει ένα στον αέρα και λέει ότι μισό λεπτό να περάσω την αστυνομία για να μην με γράψουν.
16: Ναι.
17: Τώρα μιλάω στο τηλέφωνο και εγώ έγινα έξελ εκείνη την ώρα.
16: Ναι.
17: Και λέω, είναι δυνατόν. Δηλαδή, το λες στον αέρα αυτό.
16: Ο πιο ωραίος ήταν αυτός που είχε πάρει όταν ήμασταν οι δυο μας και λέει, γεια σας, πριν να παίξω. Ακούγεται. Και κάνει μια. Οχ! Και του λέμε τι έγινε και λέει, μόλις με τρακάρανε και έκλεισε.
17: Ναι, μωρά. Πριν
16: δύο εβδομάδες.
17: Γι' αυτό λοιπόν ο Γιώργος το λέει τώρα, γιατί
16: μπράβο,
17: εκείνη
16: Γιώργο.
17: Την ημέρα δεν δεχόμουν γραμμή.
16: Μείνε στην γραμμή.
17: Κάποιο που οδηγεί.
19: Μένω.
17: Λοιπόν, Γιώργο μου, μένει στην γραμμή για να σε ενημερώσουμε για το δώρο σου. Φιλιά πολλά, να είσαι καλά. Γεια. Τι άλλο έχει ετοιμάσει. Βάλε ένα από αυτά, βάλτε όλο να παίξει. Παλιό θέλω να είναι. Θέλω να δω το γούστο σου. Ο Σμπούνιας διαλέγει το επόμενο τραγούδι για τον Σφαίρα. Ποιο είναι αυτό? Εκδρομή του Χατζηδάκη. Τι ωραία. Είσαι ρομαντικό αγόρι, ρε Σμπούνια, εσύ.

0: Ακροβατινό Σφαίρα 102-2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις. Αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλω να σας πω ότι γράφω ένα πολύ ωραίο παραμύθι.
2: Όντως.
1: Ναι, και θέλω να σας το ανακοινώσω σήμερα με ένα πολύ ωραίο τίτλο.
3: Τι?
1: Ζακέτα. Το ρούχο που φορούν τα παιδιά όταν κρυώνει η μάνα τους.
3: Τι ωραίο που ήταν αυτό. Πόσο ταυτίστηκα.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Σφαίρα Tour.
5: Επόμενος σταθμός, χώρος της Βαλτικής.
4: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν για 7 ημέρες στον Ευρωπαϊκό Βορρά και στα διαμάντια της Βαλτικής, Εστονία, Λετωνία και Λιθουανία. Οι τρεις μεσαιωνικές παραμυθούπολεις σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Βρες τώρα το διαγωνισμό στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπε στο www.manisistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας. Σφαίρα.
8: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το

0: σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
1: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
2: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
3: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
1: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
4: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
8: Μπας τα καλύτερα της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
9: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
10: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
11: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bull Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
14: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Sara Password. Είσαι ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.

0: γεμίσει η ζωή.
1: Τι ωραία που τα λέει ο Νίκος Βέρτης στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά γλυκά φιλιά. Απόγευμα Τετάρτης 10 του Ιούνιου. Το φυσικό αέριο Το φυσικό αέριο Ελληνικής Ενέργειας είναι εδώ παρέα μας καθημερινά. Και θέλω να σας πω ότι συνήθως όταν ακούμε φυσικό αέριο Ελληνικής Ενέργειας, νομίζουμε ότι έχει μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά με προγράμματα σταθερά ευέλικτα όπως θέλουμε εμείς. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr και κάλεσε στο 18133. Μπορείς να συνδυάσεις φυσικό αέριο και ρεύμα μαζί και να βγεις ακόμη πιο κερδισμένος. 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. 211-779-31 το τηλέφωνο μας βεβαίως και σφαίρα.gr. Φιλιά στον Αριστοτέλη, ο οποίος είναι εδώ. Η Κατερίνα βεβαίως. Η Μαρία, γεια σου μαράκι μου. Ένα τραγούδι για Βανδύ, για τον παιδικό μου φίλο Γιώργο Κιαχίδη από τη Μαρία από Χουμνικό Σερών. Η Μαρία θέλει να στείλει στο φίλο μας. Έχουμε κοινό φίλο, το Γιώργο το Κιαχίδη στη Θεσσαλονίκη. Ένα τραγούδι από Δέσποινα. Ποιο θα βάλεις? Γιατί υπάρχει ζωή, θέλω να βάλεις. Ή όχι, κάτσε να σκεφτώ. Ναι, βάλε αυτό. Ο Βαγγέλης, φανταστική στιγμή με Κότσιρα, στιγμές που σου μένουν. Συμφωνώ πάρα πολύ, Βαγγέλη μου. Το είδα στο TikTok, μου βγήκε. Το βρήκα τώρα και στο πρώτο θέμα και είναι εξαιρετικό. Μ' άρεσε με ο Κότσιρας ούτως ή άλλως πάρα πολύ. Αλλά το βίντεο με το μικρό το Θανάση ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Η κάθοδος του Κηφισούν αεροδρόμιο Ελλήνα, λέει ο Νίκος. Νίκο μου, το μήνυμα το έστειλε 6 και 5. Αν ήσουν 4 και μισή, θα σου έλεγα εγώ είναι αεροδρόμιο. Αεροδρόμιο θα είναι άμα κοιτάγει ψηλά τον ουρανό. Και κάποια με 10 λεπτά μετά, άμα και τους ευθεία, θα ήσουν στο ίδιο ακριβώς σημείο. Ο Άγγελος του Δάντη το λένε για μένα, ευχαριστώ. Ο Γιάννης, η Κωνσταντίνα, η Αντωνία. Αντωνία μου, password. Στέλνεις password τώρα, το οποίο δεν ισχύει. 8,5, 11,5, 2,5, 5,5. Αυτές είναι οι 4 φορές που ακούγεται αυτός ο τετραψήφιος κωδικός και εκεί μπορείτε να συμμετάσχετε σε αυτόν τον υπέροχο διαγωνισμό του Σφαίρα 102.2 και της MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Με Δέσποινα Βανδύ, υπάρχει ζωή αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και καμπάνες στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε αυτή την ώρα. Η Pharmacept είναι εδώ παρέα μας. Τι έγινε, Νικόλα μου?
1: Την έκανα και πριν αυτή. Την
0: το ξέρω, ναι. Η Pharmacept λοιπόν με το Iliodor. Λοιπόν, τι γίνεται? Έχει μια νέα σειρά και ο ήλιος είναι κάτι που όλοι απολαμβάνουμε. Χρειάζεται όμως και τη σωστή προστασία κάθε στιγμή. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε πλέον. Η Pharmacept που έχει τη λύση με τη νέα σειρά, νέο Iliodor Mineral Sun Stick με πατέντα βιοτεχνίας Zinc Mineral Formula, 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και υψηλή προστασία SPF 50. Πρακτική λύση σε μορφή stick για πρόσωπο, σώμα και ευαίσθηση. Μία εύκολη on the go εφαρμογή όπου και να βρίσκεσαι. Αποβρέφει από μέχρι ενήλικες, είναι η Iliodor της Pharmacept.
1: Λοιπόν, τώρα Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι γεύσης που θα αφήσει εποχή. Το Basil Bar Bypass, τον Μπαρίλα, επιστρέφει και δίνει χρώμα στο άρωμα στις γειτονιές μας. 12-13 Ιουνίου, πλατεία Εσπερίδων στη Γλυφάδα. 19-20 Ιουνίου, κεντρική πλατεία Νέας Σμύρνης. Βγείτε στους δρόμους, βρείτε το Basil Bar και ζήστε το πιο πράσινο καλοκαίρι με την υπογραφή της Μπαρίλα.
0: 693-610-1022 στο Viber. Και τώρα διαβάζω κάτι που θέλω να το συζητήσουμε. Γιατί οι όρκες δεν επιτίθενται στους ανθρώπους? Ποιος το λέει ότι δεν επιτίθενται καταρχάς? Γιατί έχουν γίνει πολλά περιστατικά με ιστιοπλοϊκά στην Ισπανία. Οι ειδικοί, λέει, εξηγούν γιατί οι όρκες δεν βλέπουν τον άνθρωπο ως θύραμα. Εγώ πιστεύω το βλέπουν. Δηλαδή, με δει μια όρκα δεν θα με φάει?
1: Εσένα σίγουρα.
0: Θα μου πει, δεν πειράζει, δεν θέλω άνθρωπο.
1: Εσένα θα πει μεγάλη μερίδα.
0: Μήπως μια χαψιά με έχει?
1: Ναι, αλλά θα κάτσει μια-δυο μέρες μυστικιά. Θα φάει και θα πάει να ξαπλώσει.
0: Κάθε φορά που εμφανίζεται μια είδηση για σύγκρουση με σκάφος ή για ιστιοπλοϊκό που χτυπήθηκε κοντά στο στενό του Γιβραλτάρ, ένα τεράστιο πανέξιμο θαλάσσιο.
1: Έχεις δει ποτέ τις όρκες πώς κυνηγάνε?
0: Είναι
1: εκπληκτικός ο τρόπος που κυνηγάνε. Συνήθως η όρκα, ο καλύτερος μεζές της όρκας είναι οι φώκες και ο θαλάσσιος ελέφαντας.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται, οι φώκες και οι θαλάσσιοι ελέφαντες συνήθως για να γλιτώσουν από τις όρκες, ειδικά στο βόρειο πόλο, ανεβαίνουν πάνω στον πάγο. Mm. Εκεί τι κάνουν λοιπόν, οι όρκες δεν κυνηγάνε. Κυνηγάνε αναομάδες. Συγχρονίζονται και οι τρεις όρκες. Παραλλήλως η μία είναι πιο μπροστά και άλλες δύο δεξιά και αριστερά και παίρνουν φόρα και περνάνε με δύναμη κάτω από τον παγετώνα, με αποτέλεσμα να κουνήσουν το παγόβουνο και να γλιστρήσει η φώκια ή ο θαλάσσιος ελέφαντας. Ξαναπερνάνε δεύτερη φορά. Πολύ συγχρονισμένα. Όταν σου λέω συγχρονισμένα, σαν να βλέπεις αεροπλάνα.
0: Συγχρονισμένη κολύμβηση.
1: Ναι, σαν να βλέπεις κυριολεκτικά συγχρονισμένα. Είναι τρομερός ο συγχρονισμός των ζώων. Δημιουργούν τέτοια ανατάραξη στο παγετώνα, ώστε χάνει την ισορροπία του η φώκια.
0: Κάποια στιγμή θα πέσει.
1: Με αποτέλεσμα να πέσει. Και την ώρα που πέφτει.
0: Τέλος.
1: Φυλάκια.
0: Αυτό σου λέει τώρα εδώ το άνθρωπο. Ναι. Γιατί αν έπεφτα εγώ δεν θα με τρώγανε. Δεν με θέλουνε, σου λέει εδώ.
1: Εντάξει.
0: Δεν με θέλουνε.
1: Ας μη σε θέλει και κάποιος, δεν
0: λέει. Λοιπόν. Οι συγκεκριμένες φάλαινες δεν θεωρούνται βία ή δολοφονικά ζώα απέναντι στους ανθρώπους. Ακόμα και όταν πλησιάζουν σκάφη, δεν έχουν στόχο τους επιβάτες, αλλά το ίδιο το αντικείμενο, το πιδάλιο ή την καρίνα.
1: Ναι.
0: Δεν θέλουνε, λέει εδώ. Άρα κακό φοβόμαστε. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζετε, λέει, ως επιθετικά ζώα, εγώ, αλλά ως σύνθετη συμπεριφορά.
1: Εγώ.
0: Εσύ.
1: Γιατί βγήκε και ένας χάρτης, έλεγε τώρα με τις καρχαρίες και τα καρχαροειδή στην Ελλάδα. Και βγήκε ένας χάρτης, δεν ξέρω αν τον είδατε. Όλη η Ελλάδα είναι γεμάτο καρχαρίες. Ειδικά στην Εύβη και στον Κορινθιακό γινόταν ο χαμός. Εγώ τώρα.
0: Στην Εύβοια.
1: Ναι, ναι, ναι. Εύβοια από κάτω και Κορινθιακό. Σου λέγει ναι, εγώ τώρα.
0: Μέσα.
1: Ναι, μέσα. Ναι, μέσα. Εγώ τώρα. Αν βούταγα τώρα.
0: Έχω να πάω στα άπατα
1: ναι.
0: Από όταν ήμουνα εφηβεία.
1: Εγώ λέω
0: που
1: τώρα.
0: Εγώ ήμουνα, μιλάμε τώρα για. Πώς το λένε,
1: κολυμβήτρια.
0: Δεν φαντάζεσαι.
1: Ναι, μιλάμε τώρα.
0: Μιλάμε τώρα για κουστό.
1: Πω.
0: Και ξαφνικά φοβάμαι.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Ότι εγώ αυτή τη στιγμή πες ότι κολυμπάω τώρα και είμαι κάπου στα βαθιά. Και εδώ όρκα, παρότι μου έχει πει αυτές τις πληροφορίες, πιστεύω. Θα χεστώ πάνω μου μέσα στη θάλασσα.
0: Εγώ θα πάθω να κοπεί τέλος.
1: Ναι, δηλαδή θα πάθω.
0: Και μόνο
1: ναι,
0: βλέπεις ναι. Το κήτος, ρε παιδί μου.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Έχω δει κήτη και κήτη. Αλλά τόσο μεγάλο.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψομένο.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Η γυναίκα ξυπνάει από ένα όνειρο, ουρλιάζοντας. Γρήγορα ήρθε ο άντρας μου, γρήγορα! Την ώρα που κοιμόταν. Και ο άντρας της που είναι δίπλα στο κρεβάτι της, πετάγεται, ντύνεται και το βάζει στα πόδια. Ποιος είναι ο ένοχος?
2: Και οι δύο. Αλληλοκερατώνονται αυτοί, Γρηγόρη.
1: Έλα, αλήθεια. Από πού το κατάλαβες που είναι?
3: Ναι. Κάνει πράξεις πιο γρήγορα και από έναν ενήλικα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ πίτσα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου. Yeah.

0: μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
1: Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.
2: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
5: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
4: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
6: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
7: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
6: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
7: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
6: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
7: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 2751 06 6500.
7: Σημειώνεις επιτυχία.
8: Δεν χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας. Από τον πρώτο λογαριασμό. Έχεις τα πάντα δηλαδή. 18-13-33 μπορείς να καλέσεις.
9: Κάθε 4 χρόνια εμφανίζεται μια ομάδα που κανείς δεν περιμένει. Και ξαφνικά τη μαθαίνει ο νοσοπλανήτης. Χωρίς πίεση, χωρίς άγχος. Και μετά λες. Εκεί έγινε ζημιά. Από πού θα γίνει ζημιά φέτος? Από το Μαρόκο, από τον Καναδά, την Αυστρία, την Ιαπωνία.
8: Ποιο θα κάνω πρόβλεψη.
9: Ναι.
8: Μαρόκο.
9: Καλά, εντάξει. Ποιος θα γίνει φέτος η ομάδα που θα χαλάσει όλα τα προγνωστικά? Αν δεν βλέπεις λίγο, πρέπει να το ζήσεις μέχρι το πρωί. Έρχεται το παγκόσμιο και σημαίνεις ξύπνιος με την Novibet.
8: Δηλαδή, κάνεις λάθος. Δηλαδή, πιστεύεις ότι δεν θα το πετύχω?
9: Δεν ξέρω, Ελίνα μου.
8: Σε πληροφορώ, αν θυμάσαι, στο Final Four το βρήκα.
9: Και μπράβο.
8: Θυμάσαι, Γιάννη.
9: Ναι, μπράβο, Ελίνα.
8: Τι είχα πει? Ποιος το πήρε? Ούτε το Final Four? Ποιος το πήρε?
9: Ο Λιαρός.
8: Το Final Four, μπάσκετ είναι. Ολυμπιακός το πήρε.
9: Μπράβο, ρε.
8: Το είχα πει. Ολυμπιακός Ρεάλ και μου είχε πει η Ρεάλ δεν είναι καλή. Έτσι μου είχε πει.
9: Δεν ήταν καλή, έχασε.
8: Αύριο στις 5 θα είμαστε εδώ. Η Ράνια Κωστάκη έρχεται μέχρι τις 11 και σας αφήνουμε με την υπέροχη κομματάρα τον Τόνι Ρέμου Δευτέρα.
9: Φιλάκια.
10: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, εγώ είμαι λίγο πιασμένο γιατί είχα γυμναστήριο χθες. Ε.
2: Αλήθεια, ξεκίνησε.
3: Άντε, καλή αρχή.
1: Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Μπράβο.
1: Πρώτη μέρα έκανα το διάλειμμα.
0: Σφαίρα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, εγώ είμαι λίγο πιασμένο γιατί είχα γυμναστήριο χθες. Ε.
2: Αλήθεια, ξεκίνησε.
3: Άντε, καλή αρχή.
1: Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Μπράβο.
1: Πρώτη μέρα έκανα.

0: για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
1: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη. Και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
5: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
4: Και τώρα ακμή.
5: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1.80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο, ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day.
11: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι.
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com κάθετος GR κάθετος Mastercard Pavla Day.
10: Happy Mastercard Day!
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
14: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας.
15: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
16: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε.

0: θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο στο λιμάνι Ηρίων πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
1: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Η κουζίνα είναι χώρος έμπνευσης για γευστικές δημιουργίες. Απαιτεί λειτουργικότητα, άνεση αλλά και αντοχή στη σκληρή καθημερινή χρήση. Εμείς επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά και μηχανισμούς δοκιμασμένους να αντέχουν στη χρήση. Έλατε να επιλέξετε τα έπιπλα κουζίνας που θέλετε και οι έμπειροι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας για μια τέλεια κουζίνα. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες, πόρτες αλλά και δάπεδα ξύλινα ή laminate. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Εντυχισμένες κουζίνες, πόρτες, ντουλάπες, δάπεδα. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
2: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
3: Τώρα πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
2: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
3: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
2: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
3: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
2: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
3: Μωρέ, μπράβο.
2: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
4: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
2: Τηλέφωνα 27510 76037 και 6944 411 643.

πάνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

0: magnifique, super, incroyable, διεκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
1: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
3: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως, μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master, δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια, γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο παλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
7: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
6: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
8: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
9: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
8: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
9: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
8: Με αγνά υλικά, ποιοτικά

0: τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να πας, κατά κουζίνα να φας.
2: Κώστα, ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι.

0: επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
1: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-097-782. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.

0: Σφαίρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
0: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-024-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
2: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
11: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.

0: ατμόσφαιρα. Η ώρα είναι 9:30.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Ε, τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
5: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
4: Αλήθεια, για πες.
5: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
4: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
6: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
7: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
8: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
9: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
0: Σφαίρα.

0: απόλυτη μουσική συχνότητα.
1: Τι θέλεις τώρα, τι ζητάς, μαζί μου για την

Σινεμά και καφέ και τσιγάρο σαντέ, κι η φωνή σου βραχνή από το βήχα. Μου γκρινιάζεις γιατί δεν είναι αύριο γιορτή, να λυτέψουμε όλη τη νύχτα. Σε φυλάω απαλά, δεν σε βλέπω καλά, μες στο μαύρο παλτό σου χαμένη. Αν φιβάλεις ρωτάς, πες μου αν μ' αγαπάς.

Το κεφάλι σκυφτό και το βλέμμα καυτό. Με μπερδεύει, μου λες, η δουλειά σου. Τι θα πει, τραγουδώ και που ξέρω εγώ τόσο κόσμο που έχεις κοντά σου. Περπατάμε μαζί, σ' αγαπάω χαζί. Χίλια χάδια κρατάει μια βόρτα.

0: Incroyable! Τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
1: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
3: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520 23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
4: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 10:30. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
1: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
0: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο παλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
3: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο.

0: Σέρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.
3: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
4: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu! Πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
5: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
0: Σφαίρα.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11:30.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
8: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
9: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
10: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: μα σε παρακαλώ μονάχα. Πες ό,τι θες όμως μην πεις πως με έχεις αγαπήσει.
1: Ακολουθήστε μας και στο Instagram σφαίρα 944.

Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 12.

Σφαίρα 94,4. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.

Φέρα. Η ώρα είναι 12:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

Ζωντανές ηχογραφήσεις τραγουδιών της ελληνικής δισκογραφίας καθημερινά 12 με 2 το βράδυ.

χρόνο ήμουνα Άγιο παιδί στρωμένο. Το δεύτερο με γέλασε μια πλάνα αγκαλιά. Το τρίτο ξημερώθηκα σε άγνωστα κρεβάτια. Το τέταρτο τους φίλους μου αποχαιρέτησα. Ρέιρα, ρέιρα, ταρέρα, ρέιρα, ταρέρα, ρέιρα. Ταρατήρα, ταταραρήρα, στην κολυμπήθρα ρίξανε νερό αλκοολούχο και το όνομα που μου

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

Πήρα στα χέρια μου παλιά γράμματά σου, τόσες εικόνες κρυμμένες στις λέξεις, και ψιθυρίζω κρυφά το όνομά σου.

τόσες σφαίρες στην καρδιά μου καρφωμένες. Κάποιες μοιάζουνε για μένα να είναι ξένες.